0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
2: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition. Άκουτε.
1: Πάει από κάτω ένα πιατάκι, γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
2: Τι λες, εσύ, Φορτούνη, σοβαρά. Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω. Δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
1: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
2: Το πιάτο. Ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
1: Βεβαίως.
2: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
1: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα
7: στο ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Καρδιά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αν ήρθε λίγο καιρός ο Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο γι' αυτό. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα, καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω, έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δεν δίνουμε το έλα με τελειώσεις. Και λέω, πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
6: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
8: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
9: Ο Ρυθμός τα σπάει!
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
11: Δεν αλλάζει.
12: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
13: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
14: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
15: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή σταμάτησε όπλο πρέπει να είσαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
7: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι
8: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρας σου, άνα μου θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Boss Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουμε πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω με τους εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μωάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε κλιματιστικό, αλλά ούτε ανεμιστήρα. Παίρνεις δύο πλαστικά μπουκάλια, τα γεμίζεις 3/4 νερό, τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τα αποθετείς κάπου ψηλά.
2: Τι άλλο θα βρει για να μην ανάβει ο άνθρωπος air condition. Άκουτε.
1: Πάει από κάτω ένα πιατάκι γιατί αυτό υγροποιείται, ξέρεις, και να μην μαζεύεις και υγρασία και αυτά. Ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το μπουκάλι χάνει τη θερμότητά του και δροσίζεται. Ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος. Κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι δροσίζεσαι.
2: Τι λες, εσύ, Φορτούνη, σοβαρά. Εγώ για να με πιάσει το μπουκάλι από την κατάψυξη πρέπει να βάλω ένα από κάθε μασκάλι από κάτω. Δύο στο σβέρκο και δύο πίσω από τα γόνατα.
1: Πραγματικά. Και το πιάτο που θα είναι, κάτω από σένα.
2: Το πιάτο. Ξέρεις που θα το βάλω το πιάτο. Έλα τώρα, άσε με ησυχή.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου να πάμε για την τάξη.
4: Χαμός. Έλα, τον αέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαϊμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
24: Τάπλα καλή τα βανόταυλα. Τάπλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
25: Περίμενε.
26: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
22: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
27: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
28: Όλη μέρα ρυθμό.
29: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
26: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
31: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
22: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
32: Μόνο επιτυχίες.

0: εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσα, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές!
18: Αυτός είναι ο σκοπός!
17: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
18: και άντε και φυλάκια!
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
24: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
26: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Καλημέρα Αθήνα, 7 Ιουλίου και εμείς το βιολί μας.
1: Εγώ έχω βιόλα, είναι πιο μεγάλο.
0: Αλλού παίζει ο βιολιτζής, αλλού βαράει η βιόλα. Εμείς είμαστε. Ένας και ένας δυο τα κάναμε, παιδιά, πρωί-πρωί. Αφήστε τα, δεν έχω προλάβει να πιω τη μία τζούρα καφέ.
1: Yes.
0: Θα ήθελα να το επικοινωνήσω. Έλα. Αυτό, ρε παιδί μου. Θέλω, γιατί τελευταία στιγμή ήρθε σήμερα ο κύριος.
1: Κύριε Νίκο, τελευταία στιγμή σήμερα. Αλλά πιέσαι την τζουρίτσα σου, αγόρι μου. 7-7 μου σήμερα. Ημέρα Τρίτη.
0: 7-7. Ωραία μέρα, τυχερή.
1: Ναι. Δευτάρια είναι ωραίος αριθμός.
0: Λοιπόν, Φορτούνη Σαφαλίδου περιμένει τη μαγκύρα, η οποία ξενύχτησε χθες και μας έστειλε μαντάτα πρωί-πρωί με τα στόρια. Αν θέλετε, μπείτε να δείτε στα social media, γιατί μας στέλνει επικοινωνία πλέον μέσω στο story. Γιατί λέει τα προσωπικά δεν τα δουν τα ρεμάλια.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε story κατευθείαν, να τις έχουμε καφέ έτοιμο. Λέει πήγαινε Τάσα Θεοδωρίδου. Χθες θα μας τα πει.
0: Μας έφερε καφέ ο κύριος Νίκος ή όχι?
1: Κάτσε, τον ακόμα παραγγείλαμε. Δεν έχει, ναι, τον έχουμε παραγγείλει. Μην γίνει και νερό μπλούκι μέχρι να έρθει η μαγκύρα.
0: Λοιπόν, με Θεοδωρίδο θα την υποδεχτούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Και με μεγάλη αγκαλιά και χαμόγελα υποδεχόμαστε εσάς. Είναι κατά καλό καιρό και εμείς το βιολί μας, όπως λέμε, συνεχίζουμε με δώρα, με εισιτήρια ακτοπλοϊκά, με παιχνίδια. Εγώ λέω να παίξουμε και το νησί σήμερα. Χθες δεν το κάναμε το έλα να πάμε στο νησί. Σήμερα να τον κάνουμε το διαγωνισμό.
1: Για τη Σαντορίνη. Ωραία, μπορούν να ξεκινήσουν να μας στέλνουν μηνύματα, γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολυτάρια σου, την παρεούλα σου, τους φίλους σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, η ωραιότερη εποχή, βρε. Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη, με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Δεν σταματάμε εκεί φυσικά. Η Golden Star Ferries θα σας πάει. Με ακτοπλοϊκά δώρο τα εισιτήρια από μας. Τι πρέπει να κάνεις τώρα στο Viber του ρυθμού, στο 6937949949, στείλε μας ποιο νησιώτικο τραγούδι θες να βγεις να πεις στον αέρα. Ένας ακροατής βγαίνει και μπαίνει απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έλα άλλος για Σαντορίνη, παιδιά.
0: Ελάτε, παιδιά, να ξεκινάμε. Για να ακούσουμε λίγο και λίγο βιολί, αφού το ξεκινήσαμε έτσι.
1: Α, κλαίει το βιολί.
0: Στη Σίμη έχουμε πάει τώρα.
1: Ναι.
0: Νοερά.
1: Ναι.
0: Είναι ο ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή σόλο στην πυραλία πάνω.
1: Φεύγει λίγο.
0: Είναι φυσικός ήχος.
1: Ναι.
0: Και έχει γύρω-γύρω 15 κατσίκες.
2: Μανώλης
0: Αδαμάκης.
2: Η καταγωγή μου είναι
0: πολλά φιλιά στη Μελβούρνη.
2: Και στην Κρήτη.
0: Και τους παίζει βιολί. Και τις έχει σαμπώσει τις αντίστοιχες κατσίκες τώρα.
1: Τις κατσικούλες.
0: Πώς πάει ο βοσκός με τη φλογέρα? Εδώ είναι σύγχρονος βοσκός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ προχθές έπαιζα λίγη κιθάρα στην Λουλού, το σκυλάκι μου. Ναι. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Τι κιθάρα?
1: Με κοιτάει. Έχουμε μια κιθάρα στο σπίτι που την κρατζουνάει ο Γιάννης Τριγκίντερ. Ο Γιάννης έχει μάθει, είναι αυτοδίδακτος. Ναι, λίγο, όχι πολύ. 2-3 τραγούδια έχει μάθει. Και την παίρνω κι εγώ για να τη γράψω ένα τραγούδι Λουλού, Λουλού ή Λουλού ή Κατουρλού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και με κοιτάει το σκυλί μου με μία. Με ένα βλέμμα, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε μέσα αυτό το βλέμμα, και σηκώνεται και φεύγει από το δωμάτιο. Σου λέει: εδώ έχουμε κάνουμε παλαβού.
0: Αυτή εδώ τώρα με διώχνει με αυτόν τον τρόπο. Κάπως με διώχνει.
1: Κάτι έχει πάθει αυτή.
0: Λοιπόν, υπάρχουν μέρη, για να τα πούμε και αυτά, που τα βλέπουμε στις φωτογραφίες μας Αθηνά και λέμε: αποκλείται να είναι αληθινά. Και μετά πας στη Μάλτα. Που πήγε και ο Θάνος και μου είπε τα καλύτερα, να ξέρεις. Γαλασσοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, ατμόσφαιρα που σε κάνουν να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεις βρίσκεσαι μόνο λίγα λεπτά μακριά με μία πτήση. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπαίνουμε στο aegeanair.com, κλείνουμε θέση και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη απόδρασή μας.
1: Να μπω να κοιτάξω στην Aegean, γιατί θέλω να πάω Μάλτα. Πολύ
0: ναι, αλλά είναι τώρα πολύ busy αυτή η περίοδος. Νομίζω του χρόνου το Μάιο.
1: Τι λες, καλέ. Θα πω τώρα εγώ στην Aegean, κάτσε να μπω.
0: Ή Σεπτέμβριο, και Σεπτέμβριο είναι ωραία.
1: Aegean.
0: Καλημέρα.
1: Τελεία.com.
3: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι. Μας αρέσει πολύ.
1: Μας πήγε πίσω στα νιάτα μας.
0: Σε καλοκαίρια μας και στο soundis.gr. Φυσικά εκεί μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο νησί και αν, αυτή τη στιγμή κολυμπάτε. Και μας ακούτε με τα ακουστικά σας στα διάβροχα, λέω εγώ τώρα. Το φαντάζεσαι να κολυμπάς και να ακούς.
1: Πω, να είναι κάποιος, λέει τώρα σε μια ξαπλώστρα να κάνει την πρώτη του βουτιά την πρωινή και να ακούει εμάς. Ας μας στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 να δροσιστούμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Θέλεις δροσιά?
1: Θέλω. No news,
0: good news. Πάρε τώρα τα διεθνή σου για αρχή. Πιες λίγο καφεδάκι και πάμε στις πτήσεις που έχουν καθυστερήσεις πια στα ελληνικά αεροδρόμια. Αύξηση 63% των πτήσεων παρουσιάζει η Ελλάδα. Σύμφωνα με το Eurocontrol που έγινε χθες αναλυτική ανακοίνωση και έρευνα, το 13% των συνολικών καθυστερήσεων σε ευρωπαϊκό δίκτυο οφείλονται στο αεροδρόμιο Ελβέλ. Και στο Μακεδονία,
1: τι
0: αλλά
1: λέτε,
0: και επειδή πρωτοστάτης είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος σε αριθμό πτήσεων, έχει καθυστερήσεις. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου των Αθηνών και το 4% στο κέντρο ελέγχου της Μακεδονίας. Προφανώς ότι υπήρξε απάντηση από τους εναέριους ελεγκτές και είπαν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα, τεράστιος όγκος πτήσεων αυτή την περίοδο κυρίως στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άκουγα και το πρωί ένα ραδιόφωνο και έλεγε ότι περίπου μία με μία μισή προσγείωση το δευτερόλεπτο, προσγείωση-απογείωση.
1: Άρα φεύγει πολύς κόσμος.
0: Μιλάμε τώρα για

0: 5.000 πτήσεις, κάτι τέτοια
1: και
0: νούμερα. Την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, λοιπόν, αν είναι και έρχεται κόσμος, καλό είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι
0: καλό
1: και καλοκαίρι,
0: είναι,
1: είναι.
0: Απλά
1: και
0: σου λέω ότι δεν είναι ούτε οι καταστάσεις, ούτε οι προδιαγραφές, ούτε το προσωπικό
1: για
0: αρκετό
1: ναι.
0: για τόση μεγάλη κίνηση. Βγήκε ανακοίνωση λοιπόν. Βέβαια, δεν είναι αυτοί λένε ότι δεν είναι τόσες πολλές οι καθυστερήσεις και δεν αφήνονται αποκλειστικά σε αυτούς. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα και το ότι πήγε να ληστέψει στην οίκια ένα ζαχαροπλαστείο με ψεύτικο πιστόλι. Πάτησε το. Τη σκανδάλη έκανε τζούφιο και μόλις η υπάλληλος είδε ότι το πιστόλι είναι τζούφιο, πήρε τη σφουγγαρίστρα και άρχισε και τον κυνηγούσε τον άνθρωπο και πάρε και αυτό και πάρε και εκείνο.
1: Σκέψε όμως τι θα πέρασε η καημένη αυτή.
0: Πλάκα κάνεις. Τσακ, βγαίνει από το ταμείο και εξαφανίζεται και γίνεται καπνός. Τι βλάκες αυτοί οι άνθρωποι στην Αττική που συνελήφθησαν, 4 άτομα συγκεκριμένα, γιατί εκτελούσαν θερμές και επικίνδυνες εργασίες σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση. Στην Τραπετσόνα βγήκε ο άλλος 60 ετών να ψήσει. 4 άτομα τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν με drones και ελέγχους τέτοιους και συνελήφθησαν.
1: Σε αυτοί νιώθουν ότι το έχουν, ότι τα ελέγχουν όλα, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα, γι' αυτό είναι.
1: Είναι δύσκολα, δηλαδή.
0: Και η απάντηση ήταν τόσα χρόνια το κάνω τώρα, ναι. γινόταν και πήγε. Και να που τα κάψες όλα. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κάνουν ηθελημένα τον εμπρισμό. Αυτή είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο.
1: Εγκληματίες.
0: Εγκληματίες τραγικοί. Τώρα μιλάμε και για άλλους τραγικούς όμως εδώ πέρα. Γιατί σου λέει. Δεν κάνεις τώρα ηλεκτροσυγκόλληση και τροχό. Με τέτοιο αέρα μέσα στα ξερά.
1: Δηλαδή πραγματικά πόσο μυαλό θέλει για να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Πόσο μυαλό θέλει.
0: Πάμε παρακάτω, στα διεθνή τώρα, στα αθλητικά. Χαμός με την UEFA και την FIFA και την ανακοίνωσή τους που κάνανε για την αναβολή της κόκκινης κάρτας του παίχτη της Αμερικής που ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο και ζήτησε την αναστολή του παίχτη της κόκκινης κάρτας που είχε πάρει ένας παίχτης στον ΗΠΑ, του Φολαρίν Μπαλογκάν, γιατί έτσι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο χθεσινό βραδινό αγώνα που ήταν ΗΠΑ Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ΗΠΑ Βέλγιο, δεν τους έσωσε ούτε ο Τραμπ, χάσανε 1-4 από το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ο Μπαλογκάν βασικός. Και έχει γίνει ολόκληρος άλλος πώς η FIFA ανακάλεσε αυτή την αποβολή. Μετά την παρέμβαση του Τραμπ. 3 τηλέφωνα σου λέει πήρε ο Τραμπ. Ένα την ίδια μέρα, μετά να δει πώς πάει η πορεία και μετά την τρίτη για να πει ευχαριστώ. 3.
1: Ήτανε τελικά κόκκινη κάρτα ή δεν ήταν.
0: Τι σημασία έχει. Ήτανε, δεν ήτανε. Υπάρχουν εκτελεστικά όργανα, έγινε το VAR.
1: Ναι.
0: Ήτανε. Και μάλιστα ήταν και σκληρό φάουλ. Απλά λέει εμείς δεν την αναβάλα. Όχι, δεν την καταργήσαμε, την αναβάλαμε.
1: Την αναβάλαμε.
0: Για ένα χρόνο μετά την ποινή. Τέλος πάντων,
1: τραγικό.
0: Και τέλος να προλάβω να πω και αυτό, αφαίρεση 2 βαθμών σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ που βλέπαμε εδώ πέρα για το ξύλο που είχε παιχτεί μεταξύ Jones και Nan και από 2 αγωνιστικές εκτός ο Nan του χρόνου, 7 ο Jones. Καλά να πάθουν.
1: Καλά να πάθουν.
0: Και χιλιάδες ευρώ άλλα πρόστιμα και κάτι 50
1: και
0: αυτά.
1: Χρήματα.
0: Ναι, και χρήματα.
1: Και χρηματικά ποσά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι όμως, οι ομάδες αυτή τη στιγμή τι φταίνε για τους θερμόαιμους και τους δύο.
1: Φταίνε γιατί άμα είσαι μέλος της ομάδας αυτής, δεν έγινε.
0: Εγώ υπέρ, σωστή απόφαση.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά να έχεις επέκταση η οποία είναι πιο ήρεμη.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να σκέφτονται λίγο παραπάνω γιατί την πληρώνει η ομάδα.
0: 7 αγωνιστικές ο Τζόνς τώρα, εκτός. Ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχε.

0: Γιώργος Κακοσέος στο πρωινό γλεντοκόπημα στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης.
1: Όσοι συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό 949, καλώς μας ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε σήμερα,
2: καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα.
0: Για πολλά.
1: Μπράβο, βρε παιδιά. Μπράβο, βρε παιδιά. Έλα, καλημέρα. Άπαντες παρόντες.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Όλοι. Καλημέρα σε εσάς.
1: Δεν ανοίγει χωρίς Λευτέρη εκπομπή.
3: Καλή Τρίτη.
0: Είναι και ο Λευτέρης εδώ, ο απουσιολόγος μας.
1: Καλή Τρίτη.
0: Λοιπόν, είδες τι έγινε, το άκουσες κάπου το πήρε το αυτί σου με κάτι μαθητές νεαρούς που πήραν ταξί από το ΚΤΕΛ Κηφισού για να πάνε στον Πειραιά?
1: Όχι, δεν το πήρε.
0: Πολλές ιστορίες διάφορες έχουμε ακούσει. Άκουγα άλλη μία. Πήγανε τις προάλλες, τώρα εδώ πέρα, να πάρουν το ΚΤΕΛ οι άνθρωποι, δύο νεαρά παιδιά, να πάνε από το ΚΤΕΛ Κηφισού στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Μπήκαν μέσα, τους λέει ο οδηγός, ότι κοίταξε να δεις, για τη συγκεκριμένη διαδρομή θα τους χρεώσει 40 ευρώ. Δεν βάζει ταξίμετρο, ξεκινάνε. Λάθος.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς. Ξεκινάνε. Μεσημεριανή ώρα με πολλή κίνηση. Επειδή λοιπόν έβλεπε ο οδηγός ότι καθυστερούν να φτάσουν και ότι έχει παραπάνω κίνηση, υποτίθεται, από ό,τι περίμενε, λες και δεν ξέρει, τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, επειδή εξαιτίας σας χάνω και άλλες κούρσες, θα σας χρεώσω τελικά 80 ευρώ. Και οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να πληρώσουν το 80 ευρώ και του είπαν πως είναι πάρα πολλά αυτά τα χρήματα που ζητάει. Και τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, τους κατεβάζει άρον-άρον από το ταξί. Και προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον τραβήξουν ένα βίντεο. Υπάρχει και φωτογραφία, υπάρχει και το βίντεο, για να τον καταγγείλουν με αυτό που τους έκανε.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε? Είδες που ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες από πίσω του πόρτ μπαγκάζ?
1: Ναι.
0: Άνοιξε την πόρτα του πόρτ μπαγκάζ να είναι πάνω η πινακίδα και να μην μπορούν να δουν την πινακίδα και έφυγε ο κύριος.
1: Α, ξύπνιος.
0: Και μάλιστα έφυγε με το πορμπαγκάζ ανοιχτό. Δηλαδή προχωρούσε και είχε το πορμπαγκάζ ανοιχτό. Γιατί λέει, πού να δουν τώρα τα ονόματα, τους αριθμούς.
1: Πήγες να εκμεταλλευτείς τα παιδάκια τώρα, κοίταξε να δεις.
0: Καθημερινά υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Και τις προάλλες πάλι από το αεροδρόμιο, ο άλλος που τους χρέωσε 175 ευρώ να τους φέρει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Διάφορα
1: 175
0: πράγματα.
1: 175 ευρώ, ναι, δεν δώσανε να έρθουν από την πατρίδα τους εδώ πέρα με το αεροπλάνο.
0: Πραγματικά.
1: Και θα τα πάρεις εσύ για να τους πας από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, πραγματικά λίγη λογική δεν υπάρχει. Λίγη. Και τους άφησε και έφυγε με το πορτοφαντάζο.
0: Ναι, φαντάζομαι γίνονται καθημερινά τέτοια συμβάντα, τα οποία απλά τα προσπερνάνε οι άνθρωποι και λίγα φτάνουν να τα συζητήσουμε εδώ πέρα και λίγα φτάνουν στις καταγγελίες.
1: Δυστυχώς παντού υπάρχουν σε όλες τις δουλειές αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάντως καλά κάνανε οι νεαροί.
1: Βέβαια καλά κάνανε, γιατί να το δεχτούνε. Άκου 80 ευρώ.
0: Πάμε τώρα εμείς μέχρι το Αιγαίο με διπλή ταρίφα.
1: Αφαλίδου
0: Φορτούνης.
4: Τριπλή
0: και κυρία Σοφία.
4: Από

0: Πήραμε και τα κύματα, πήραμε και το Αιγαίο και την κάναμε σιγά σιγά κι εμείς έτσι, όλα τα πήραμε. Έχω καλημέρες από μία Βάσο. Θέλω να πείτε καλημέρα στην αδελφή μου που μας ακούει κάθε μέρα και αυτή τη στιγμή σφουγγαρίζει πατώματα. Και καλημέρα στην Αθηνά μου, λέει. Στην Αθήνα μου, δεν ξέρω. Στην Αθηνά μου πρέπει να λέει.
1: Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα Αθηνά. Και στην αδερφή της. Καλημέρα. Σφουγγαρίζει η κοπέλα. Τι να κάνουμε, ο καθένας από το μετερίζει του. Έτσι
0: και
1: εμείς, δεν είναι.
0: Με τον δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone αυτή τη στιγμή και... για να πιάσουμε σήμα καμπάνα.
1: Και κάθε μέρα και γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο. Δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση, παιδιά, επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις φυσικά της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Για το δίκτυο αυτό.
0: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα για να έρθουμε, ναι, με κίνηση καιρό. Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω το δελτίο καιρού. Κάθε μέρα 7 και 40 είναι η πρώτη έκπληξη. Και το θέμα ημέρας. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI.
13: έχεις τράπεζα.
14: 10 χρόνια Spotamill. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
21: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
22: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
21: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
2: Τελικά, όσο ωραία είναι, θα περνάς όμορφα.
3: Εγώ τώρα μιλάω.
2: Λοιπόν, τρέλα, θάλασσα.
4: Ναι.
2: Όχι μου, όμορφα, πολύ όμορφα, όλα.
3: Τι λαφώνησες, παιδιά, τι από εδώ και από εκεί, τι άλλο, τι φολέγανδρος και τέτοιο νερευόμαστε τώρα.
4: Τι τα βράχια της Αλόνισου που βρήκα το παντελόνι σου, φορτούνι.
3: Τα μάθετε τα νέα με τη Mastercard των σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος, παιδιά, από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους να κερδίζετε άμεσα από 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Επωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε κουπόνια ηλεκτρονικά, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη της εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Ακόμη να την αποκτήσετε άραγε.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Θα φτάσουμε στο Μασούτη, πράκτορα Βουφού. Τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους?
3: Στο Μασούτη εδώ πέρα θα φτάσουμε, εκτός και αν πάμε από το ποτάμι που έχει λίγο μποτιλιάρισμα, ειδικά στο κατέβασμα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά τα πράγματα. Αν ανεβαίνεις στη Βασιλέως Κωνσταντίνο λίγο στο φανάρι και αν πας προς τον Πειραιά μετά το Δελταφαλήρου, ένα έτσι πρωινό πήξιμο. Υπομονίτσα.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Οχ.
4: Καιρός σήμερα.
3: Οχ. Έκτακτα νέα κατευθείαν από τον Πόντο.
4: Ακούετε, ακούετε έκτακτων δελτίων. Συναντικήν σήμερον ο ήλαινα σογιάρ και στέκ ψηλά και ουρανών καθάρκιατός. Βορεάδες φυσούν οι σιγά άσο μεσημέρ και μπροστά τρανοτέρ γενίσκουν. Η ζέστα εν δυνατή ο υδράγυρον ανεβαίν κοντά στα 30 βαθμούς και παραπάνω σοκάμπων αριθμή να καίει. Όποιος έχει δουλειά έξω, ασβαστάς νερόν, καπέλαν και ίσκιον. Μη στέκεστε σολιοπύρ, γιατί ο ήλεν σήμερον ένας τι εύχεται. Ατό ετό των δελτίων καιρούν των έκτακτων. Καταλάβατε τίποτα?
3: Όχι.
4: Έλα, αλλά 30 βαθμούς θα έχουμε σήμερα.
3: Και να βαστάμε νερό. Αυτό.
4: Μπράβο. Ό,τι πιάσατε, πιάσατε. Ποντιακό δελτίο καιρού ζητήσει ο κόσμος στο Instagram.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Μας αρέσει και έτσι θα πάμε μέχρι τις 10. Και την επόμενη ώρα, ποντιακό δελτίο καιρού. Σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: σε κλέτια, σε βδάδες και καημούς πρωί-πρωί με την Κατερίνα Λιόλιο.
1: Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Που έρχεται το «Για πες».
0: «Για πες».
1: Θέλετε σε κλετάκια?
0: Θέλουμε.
1: Θέλετε να κλάψουμε πρωί-πρωί?
0: Βεβαίως, για τους καλοκαιρινούς έρωτες.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που ανοίγουμε το θέμα μας. Και σήμερα, πάγκες μου, το θέμα ημέρας έχει να κάνει με χωρισμό.
0: Έλα ρε.
1: Και σας ρωτάμε για να μας απαντήσετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Ποιο είναι το τραγούδι του χωρισμού σου? Ποιο είναι το τραγούδι που λιώνεις κάθε φορά που χωρίζεις? Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που στο χωρισμό σου το άκουγες συνέχεια και έκλαιγες μόνος σου στον καναπέ σε στάση εμβριακή φορτούνη?
0: Έχω πει πολλές φορές και το ξέρει και ο κόσμος τώρα που μας ακούει συστηματικά, ότι εγώ δεν προσέχω καθόλου στίχους. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται όταν συμβεί χωρισμός, να όποιο τραγούδι και να ακούς, να λύσεις και το κόμμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να σου πω, να ακούσω το «Oops, I did it again» της
1: Κλάμα,
0: γιατί το ξανά έκανα.
1: Κλάμα, μεγάλο.
0: Γιατί «Oops, I did it again». Γιατί το ξανά έκανα και να κλαίω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ερμηνεύω όλα τότε. Πώς έρχεται η μελωδία και συνδέεται με το στίχος και πραγματικά εκεί καταλαβαίνω ότι έχουν μεγάλο νόημα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε, να βάλω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, βάλε το τραγούδι του χωρισμού σου. Ποιο είναι το τραγούδι που έχεις πλαντάξει σε χωρισμό? Θηβαίο.
0: Μιλάμε.
1: Φίλε,
0: και
1: αν έχεις χωρίσει και το ακούσεις και αυτό, τελείωσες, ρε. Άνοιξε το μνήμα σου και μπες μέσα.
0: Μιλάμε για κλάμα,
1: μα
0: όχι.
1: Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Για...
1: τι κομματάρα είναι αυτό.
0: Κομματάρα και ανατριχιαστικό όλο. Σ' αγάπησα.
1: Μην το ακούσει αυτό όταν χωρίζει.
0: Παιδιά, τι θα ακούσει.
1: Άκουσε το ευτυχισμένο σε αυτό το τραγούδι, να το χωριστεί.
0: Χειρότερη να είναι η επόμενη σου ημέρα.
1: Ανοίγει ο λάκκο σου και μπαίνει μέσα κατευθείαν.
0: Άστο.
1: Πω, φίλε, βαριά τον περνά στο χωρισμό, ε.
0: Παναγία μου, δεν θέλω ούτε να το ακούσω. Δεν θέλω ούτε να το ακούσω αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό όμω είναι το τραγούδι του χωρισμού.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ είμαι πιο λαϊκή στο χωρισμό.
0: Δηλαδή?
1: Εγώ ακούω λαϊκά στο χωρισμό. Δώσ' το δικό μου, έλα. Ρε, τι κλάμα έχω ρίξει.
0: Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου. Το αφιερώνει σε μια βροχή που βρέχει.
1: Πω.
0: Σε βδάδες πρωινούς, παιδιά, στο πάμε πρωινό. Εσείς που τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο, δεν είστε λάθος συντονισμένοι. Ακούμε μαζί τα τραγούδια των χωρισμών μας. Δηλαδή, όταν χωρίζεις, ποιο τραγούδι εσύ τραγουδάς και εγώ το χαλάω
1: τώρα. Αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι το δικό μου τραγούδι. Το τραγούδι του χωρισμού. Έχω κλάψει εγώ με αυτό το τραγούδι.
0: Εσάς ποιο είναι το δικό σας? Για πείτε το εμάς να στεναχωρηθούμε μαζί.
1: Έλα, 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού, στείλτε μας το τραγούδι του χωρισμού σας. Και έτσι το ξορκίζουμε, βρε. Δεν κλαίμε μαζί, το ξορκίζουμε.
0: Σωστά, μπορεί να είναι το χειρότερο της Χατζήτο.
1: Μπράβο.
2: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πού θα πάμε άραγε με αυτή τη μελωδία? Να πάμε σε κανένα νησάκι, να πάμε ας πούμε στη Σαντορίνη. Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Να πάμε Σαντορίνη, να δούμε το ημεροβίγλι. Άρα... Σημερώματα του Σεπτέμβρη.
0: Του Σεπτέμβρη.
1: Εκεί θα πάτε.
0: Άρα έφτασε αυτή τη στιγμή που λέμε στον κόσμο να καλέσει για να πάμε μαζί στο ηλιοβασίλεμα.
2: Αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα.
1: Αγάπες μου, 210-6835-722. 210-6835-722. Τώρα καλείτε για να παίξετε. Βγείτε στον αέρα ένας ακροατής να μας πει το νησιώτικο τραγούδι για να κερδίσει, να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει το νησί στη Σαντορίνη τριήμερο 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή Βίλα Αντζέλικα.
0: Πάμε να παίξουμε για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ποια
0: γεια
1: είστε?
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Η Θωμαή, με ακούγομαι?
1: Ναι, Θωμαή, καμπάνα.
5: Τέλεια, γιατί δεν έχω καλό σήμα.
1: Α, όχι, είναι τέλειο το σήμα. Και ακόμα πιο τέλειο θα είναι το τραγούδι που θα μας πεις. Ποιο τραγούδι θα τραγουδήσεις?
5: Τον Ικαριώτικο θα σας πω.
1: Α, τέλεια.
0: Οπωσδήποτε θα τον ακούσουμε. Έλα, πάμε.
1: Έλα, δώσ' το.
5: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ, θα μου περιπλανωμένο με στην ξενύχτια, με στη μοναξιά που δεν είναι αντέχω άλλο
0: πια.
5: Για την νοσταλγό, για την λαχταρά, την αγάπη μου και το χωριό.
0: Θωμαή, τη θέση της Σαντορίνη σου, μπράβο. Έχεις τσακώσει με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ ωραίο, τη συμμετοχή σου για την κλήρωση που θα γίνει 24 Ιουλίου.
1: Εδώ, στο Πάμε Πρωινό. Εμείς που κάλεσες, καλή επιτυχία Θωμαή. Φιλάκια.
0: Φιλάκια. Ευχόμαστε να σας ξανακούσουμε. Ευχαριστούμε πάντως που ακούς ρυθμό 949 και Πάμε Πρωινό. Μέχρι το διάλειμμα με κετούλα γαρμπή.

0: Δήμος Φορτούνη για παιχνίδι στον ήλιο.
1: Εδώ και ώρα.
0: Ώρα λοιπόν για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Και εμείς έτσι μωράκια που είμαστε.
1: Έτσι, ναι.
0: Πρέπει να τη βάλουμε.
1: Μωρούλια.
0: Τη Euderma Baby Derm. Έτσι.
1: Τα είπες όλα.
0: Τα είπα όλα.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Έχομαι εγώ. Ναι. Ναι. Θέλω να μπω στο GNTM.
0: Τι
2: θα μου λέγατε.
1: Όλα
3: μαζί σου λέγαμε ότι στο κτέλ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7,5 ώρα.
0: Κάτσε να έρθει μαγείρα και θα σου πω εγώ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο

0: χωρισμού τη. Γιατί έχουμε θέμα ημέρα σήμερα, τραγούδι του χωρισμού.
1: Για το τραγούδι του χωρισμού είναι
2: άλλο. Είναι αυτό.
0: Άλλο είναι.
2: Βέβαια, άλλο.
0: Παραδίπλα,
2: μην νομίζει.
1: Παραδίπλα. Εδώ είμαστε. Σε αυτό κινούμαστε.
0: Να τάσα και στο χωρισμό.
1: Έτσι, βέβαια.

0: ποιο είναι το τραγούδι του χωρισμού. Αυτό το τραγούδι που κλάψατε όταν χωρίσατε, που σας συντρόφευε εκείνες τις δύσκολες ημέρες.
1: Εντάξει, δεν το χρουζοζεύουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν μας στείλετε μήνυμα θα χωρίσετε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλημέρα, παιδιά. Το ξορκίζουμε.
1: Μέτη, καλημέρα. Είδες πόσο
2: χορευτήκαμε. Καλά. Ε, τι, πόσο.
1: Το είχαμε ετοιμάσει.
2: Πόσο.
0: Ε, ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ήρθα πολύ μερακλωμένη.
0: Ναι.
2: Μεράκλωσα πολύ ωραία χτες. Πήγα και μετά το γύρισμα. Το χάσα το Θεσσαλικό γιατί το είπα στην αρχή. Και εγώ πήγα καμιά ώρα μετά. Τι να κάνω, αφού είχα γύρισμα, ρε παιδιά.
0: Πέρασε φανταστικά πάντως.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι και σήμερα όσοι θέλετε να ξέρετε η Νατάσα στο Άσος και την άλλη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Σούπερ.
1: Ωραίες βραδιές αυτές.
0: Νατασάρα!
1: Γιατί πού να τη δεις την Νατάσα και νωρίς και σε θερινό και με τέτοιες τιμές.
2: Παιδιά, φανταστική αυτή η αίσθηση.
0: Ναι.
2: Και θα πάει και ο Σάκης, λέει, και να τραγουδήσει στο Άλσος.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αλλά τη Νατάσα τη πάει. Γιατί είναι παιδί μου, επειδή θυμίζουν και τα τραγούδια έτσι λίγο.
0: Κινηματογράφο,
2: ελληνική ταινία. Τη πάει πάρα πολύ ο χώρος. Τι λαμπερό που ήταν. Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Δροσιά, κάθεσαι κάτω, πίνει το ποτάκι σου. Πολύ ωραία.
0: Εμείς πάντως το καφεδάκι στο χαμέτι μου εδώ πέρα. Δεν έχεις παράπονο. Το ζήτησες και
2: έγινε. Το ζήτησα και έγινε. Αν και δεν το εννοούσα, αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Είναι δυνατόν, δεν θα σε
2: περιποιηθούμε. Λοιπόν, για στείλτε μας και εσείς το για πες τώρα 6937949949. Back to back, Νατάσα. Ναι, Νατάσα, best of. Στείλτε μας λοιπόν ποιο είναι το δικό σας τραγούδι χωρισμού. Μιχάλη, δεν μου είπες εσύ. Μόνο σχολιάζεις. Δεν μας είπες εσύ ποιο είναι το...
0: Το τραγούδι που έχει κλάψει.
2: Το τραγούδι, ναι. Έκανε και αφιέρωμα στη Μαρινέλα. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
0: Φαντάζομαι.
2: Η Νατάσα, πολύ.

0: Να προσέχετε την καρδιά σας, γιατί με αυτά που θα σας πούμε μπορεί να πάθετε και τίποτα μακριά από εμάς, δηλαδή όχι τίποτα άλλο.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Πρόσεχε τι θα πεις.
3: Με ξεκίνησε η εβδομάδα. Α, με εντάξει. Χαρά και ευτυχία. Ήτανε, σου λέει, τρισευτυχισμένη η Ιωάννα Τούνη. Εχθές. Ευχόταν εκεί καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι.
5: Γιατί?
4: Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα
5: Ιουλίου.
4: Μετά από πάρα πολύ καιρό, χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxic σκατοεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι. Με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά.
5: Σωστό, ναι. Παιδιά, πολύ ωραία.
4: Καλοκαιράκι, λοιπόν, όμως σήμερα.
0: Ακούω, αναρωτιέμαι, η Ιωάννα Τούνη όταν ξυπνάει. Όταν ξυπνάει το πρωί κάθεται, κάνει τέτοιο.
5: Κούκλα.
0: Μπούκλα.
5: Πάντως, εντάξει, σε αυτό το story, κούκλα. Πολύ ωραία και αυτό που φορούσε το λαιμό.
3: Πάντα είναι όμορφη. Απλά σχολιάστηκε πάρα πολύ η φράση αυτή με το
5: shit εκπομπές.
0: Αφού την έχουν πάει τρένο.
3: Ναι.
0: Να μην το πει και αυτή.
5: Καλά, δεν εξαφανίστηκαν. Απλά ολοκληρώσαν και τελειώσαν
0: και
5: επανέρχονται.
0: Αυτό σου λέει, τελείωσαν και θα κάνουμε καλοκαιράκι. Αυτό σου λέει.
3: Σου λέει, θα ανεβάζω τα stories μου και δεν θα τα πιάνουν στο στόμα τους οι πρωινές εκπομπές κάθε μέρα.
0: Έννοια σου και με αυτό θα ξεκινήσουν οι Σεπτέμβρη, κούκλα μου. Έναρξη, με αυτό θα ξεκινήσουν.
5: Και έννοια σου, εμείς μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Καλό φθινόπωρο με την Ιωάννα Τούνη. Και θα βάλουν αυτό.
5: Και εμείς μέχρι 31 Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
3: Την καταλαβαίνετε δηλαδή.
5: Να το ακούσαμε τώρα.
0: Είμαστε κι εμείς εδώ, Ιωάννα, μπορείς να λες κι εμείς να σχολιάζουμε.
5: Το παίζουμε αποκλειστικά εμείς αυτό σήμερα. Αφού δεν έχει τηλεοπτικές εκπομπές.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα Τούνη είναι αγαπημένο παιδί των πάνελ και των εκπομπών των πρωινών.
0: Δίνει ψωμί.
3: Και μάλιστα, εγώ πολλές φορές έχω απορρίσει. Γιατί ρε παιδί μου, όταν την έχεις την μπούκα και δεν γουστάρεις, κάθε μέρα παίζεις τα stories της και ασχολείσαι.
0: Πώς θα γεμίσει. Πώς θα γεμίσει η εκπομπή, ρε Αθηνούλα.
3: Εντάξει, θα βρούμε.
0: Πουλάει, αγάπη μου, για να την παίζουν. Κανένας δεν παίζει θέμα που δεν πουλάει.
3: Αυτό ξαναπέσω.
0: Άρα το κορίτσι πουλάει, γι' αυτό και το παίζουν.
3: Μήπως πουλάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Γιατί τι έκανε.
3: Μήπως πουλάει και ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Γιατί
3: παίξανε μαζί τέννις.
0: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
3: Κι όμως.
0: Εγώ μπορώ να τρελαθώ.
3: Στέφανος Κασελάκης VS Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Θα πάω να τους χειροκροτήσω για να με παίξουν και εμένα.
3: Νομίζω πως ο Άδωνης κέρδισε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, δεν είμαι σίγουρη.
5: Αυτό η σύμπραξη.
0: Παίζει καλό
5: τέννις
0: ο Άδωνης, να ξέρετε.
3: Ναι, είναι πολύ καλό.
5: Πώς έχει προκύψει αυτή η σύμπραξη ξαφνικά.
3: Βρεθήκανε σε μια
0: αντίπαλη πολιτική, αλλά. Στο παιχνίδι μπορεί να βρεθήκαν στο ίδιο κήπεδο και πέρα να παίξουμε.
3: Ωστόσο, έγινε ένας χαμός από αντιδράσεις. Ανέβασε λοιπόν και ένα story ο Στέφανος Κασελάκης. Μίλησε για όλα αυτά που ακούστηκαν και έγραψε στο story.
0: Πού είναι ο Στέφανος Κασελάκης παρεπιπτόντως?
3: Στο γήπεδο του τέννις.
0: Όχι, γενικά πού βρίσκεται. Ξεκίνησε αυτό, χαμός, Περγαμηνές. Κόμματα, χαμός. Τάιλερ, γυμναστήρια, σκυλιά. Πού είναι?
5: Να σε μάθω.
3: Φίλες και φίλοι, λέει, αν θέλω να παίξω.
5: Κάνε το σερβίς.
3: Άκου τύπο Κασελάκης. Αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με τη διχόνια και με τη μιζέρια. Ήρθε η ώρα να δούμε μια νέα πολιτική. Μια πολιτική με πολιτισμό. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι.
0: Λες να τον δούμε και στη Νέα Δημοκρατία.
5: Νόμιζα να το δούμε στο τελικό του Ρολάν Καρός.
3: Δεν νομίζω. Αμέσως δηλαδή κάναμε ένα σερβίς και Νέα Δημοκρατία με τη μία.
0: Ναι, αλλά λέει, θέλω να παίξω τένις, αυτά που πετάει.
5: Προς το κέντρο λέει τώρα και πάει ένα βήμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού λέει, τοποθετούμαστε στο κέντρο, στο πολιτικό κέντρο.
3: Α, πήγε προς
5: το
3: κέντρο,
5: μαθιά. Άλλαξε τοποθέτηση
0: το κόμμα. Καταρχάς δεν διαλύθηκε το κόμμα του.
5: Όχι, άλλαξε τοποθέτηση, πολιτική, πολιτικό.
0: Α, γιατί έπαιξε τένις.
3: Γιατί που ήτανε.
5: Ήταν προς τα αριστερά, πάει τώρα προς το κέντρο και τώρα ένα βήμα.
0: Και τι είναι η δεξιά, ένα βήμα δεξιά.
5: Ένα βήμα τη Νέα Δημοκρατία είναι, όντως.
3: Δεν το συζητώ.
5: Ένα σερβίς.
3: Μιας και μιλήσαμε για αθλητές, θα το σοβαρέψω τώρα και λέω, ρε παιδί μου, τι τραβάνε οι αθλητές που εμείς ούτε καν τα φανταζόμαστε. Η Κατερίνα Στεφανίδη, σπουδαία αθλήτρια.
0: Πολύ σπουδαία.
3: Παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή νωρίς-νωρίς και είπε. Τώρα έχει και ένα παιδάκι.
5: Στη Μαρία Ηλιάκη.
3: Ναι, στη Μαρία Ηλιάκη και στον Κρατερό Κατσούλη. Είπε λοιπόν όλα αυτά που έχει περάσει κατά καιρούς. Πως υπήρξε, λέει, μία περίοδος που ήταν 16 χρονών, είχε πάρει 2 κιλά και είχε γίνει πανικός για το πώς θα πηδήξει. Γιατί

0: Το άλμα.
1: Είχε έξτρα 2 κιλά, ε.
0: Ναι. Πήγαμε, λέει, από διατροφολόγο μέχρι και σε ψυχίατρο. Για αυτά τα 2 έξτρα κιλά, και λέω, αυτοί οι άνθρωποι.
1: Στο ψυχίατρο γιατί δεν πήγαν,
0: τι. Πες μου εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: 16 χρονών ήταν. Για στήριξη. Πάνω στην ανάπτυξη, πάνω στο.
2: Επειδή ήταν αθλήτρια και ήθελε να δουν αν έχει διαταραχές διατροφικές. Ήδηση
0: τραβάνε λοιπόν οι άνθρωποι, οι αθλητές.
2: Ναι. Ακραίο. Βλέπετε.
0: Ακραίο.
1: Ακραίο. Έτσι είναι, παιδιά. Και στις ενόργανες ρυθμικές, εκεί κάνουν τα κορίτσια που έχουν πολύ αυστηρή διατροφή.
0: Εσύ δίαιτες, το ξέρεις, γιατί έχεις και το σύζυγό σου που είναι και προπονητής.
1: Είναι αυστηρή, αυστηρή. Στο πόλο δεν είναι έτσι, καμία σχέση.
0: Δεν είναι.
1: Αυτοί τρώνε πολύ.
0: Πόσο
2: και καταναλώνουν και τρώνε και
1: μια καζάνα ο καθένας.
2: Και καίνε και θερμίδες πολλές.
1: Άμα δεν φάει, δεν θυμάσαι που του φτιάχνα, του μάζει στη σαργή που του φτιάξα όταν τον πρωτογνώρισα. Λέω να γίνω νοικοκυρά να μαγειρέψω και του φτιάξα φακές και μου λέει φακές θα φάω το μεσημέρι. Πώς θα πάω για προπόνηση τα απόγευμα.
2: Σωστά, χρειάζεται και πρωτεΐνη.
1: Έπρεπε να φάει και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Δηλαδή έτρωγε μια μπριζόλα να μετατσικορίσω και μια μακαρονάδα να.
0: Να, πόλο έπρεπε να παίξω, ρε. Εκεί την πατήσαμε.
1: Ναι, ρε, το λάθος σου.
0: Έπρεπε να γίνουμε πολύ.
1: Λάθος άθλημα.
0: Αχ, στο καλό.
1: Άντε, ρε, Αθηνατό.

0: Θα πω τι είπατε. Θα πω τι στείλατε.
1: Ναι.
0: Η Νορούμπα. Ο Νορούμπα. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι το λέει πάντως το όνομά του. Καλημέρα στην παρέα. Όταν πονάω, παιδιά, ακούω το ένα χρόνο ακριβώς από Οικονομόπουλο. Όταν όμως το έχω ξεπεράσει,
2: ναι,
0: είναι το θα μιλήσω με τα αστέρια. Δηλαδή, άλλο έχει το δάκρυ,
2: ναι,
0: έτσι, όταν πονάει, ναι, και όταν το έχει ξεπεράσει.
1: Το θα μιλήσω με τα αστέρια, ποιο είναι?
0: Τη Θοδωρίδου.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
2: Ωραία.
0: Κάλια, η Κάλια λοιπόν. Ναι. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Πονεμένο τραγούδι χωρισμού για μένα, το κοριτσάκι σου, Βανδύ.

0: Γιατί φταίει πάντα ο άλλος, όχι εμείς.
1: Πω, τραγούδι χωρίς μου δυνατό αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο.
2: Το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι.
0: Και ο Μιχάλης είπε τη Βανδί κάποιο.
2: Το καταλαβαίνω, είπε ο Μιχάλης.
0: Το έχουμε το καταλαβαίνει. Είναι αυτό, ρε παιδιά.
2: Εγώ δεν το ήξερα, ρε παιδιά, αυτό.
3: Κόκκινο φανάρι.
2: Α, ναι.
0: Και αυτό πονεμένο. Φίβος είναι και αυτό για να τσούλια.
1: Χαλαρά. Ωραία. Το περνάει ο Μιχάλης το χωρισμό.
0: Λέει ότι καταλαβαίνω. Μερακλωτικά
2: το περνάει.
0: Ότι κατανόησε. Ναι.
2: Η Κάτια λοιπόν, τι κάναμε τον πιο ωραίο αέρετο πικράναμε, Μακρόπουλος.
1: Κομματάρα, Μακρόπουλος, ε.
0: Φαντα...
1: Μπράβο, ρε Κάτια.
3: Το πιο ωραίο έρωτα πικράναμε.
0: Α, παλιό. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ.
0: 15 χρόνια πριν.
1: Αυτό είναι τραγούδι χωρισμό.
2: Τόσο παλιό είναι αυτό, ρε.
1: Τι κάναμε.
0: Χασάπικο.
1: Ωραίο.
2: Η Ελισάβατ λέει καλημέρα στην παρέα την όμορφη την Τζίφτισσα. Ένα εδώ τραγούδι χωρισμού. Στάσου,
0: ναι,
2: Γονίδαρο.
0: Τι μα
1: έκανε τώρα, ανατρίχιασα. Αλλά μου σηκώθηκε τρίχα, κοίτα. Κοίτα, τσουτσούριασα.
0: Κοίταξε, είναι τραγουδάρα αυτό. Αυτό μπορούμε να το αφαιρώσουμε ολόκληρο, να το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ναι, όπως
2: μπορούμε,
1: σε παρακαλώ λίγο. Λίγο, έστω. Έστω. Ποιο το είπε αυτό, το τραγούδι.
2: Ποιος το ζήτησε,
1: ναι, ποιος το ζήτησε.
2: Η Ελισάβετ.
1: Μπράβο, ρε Ελισάβετ. Πω, ξέρεις να χωρίζεις, ρε Ελισάβετ.

0: και.
1: Θα παραγγείλω whisky, προσέξτε.
2: Παιδιά, σα αφιερώνουμε. Σα το αφιερώνουμε.
0: Μα μένει
1: λοιπόν, η Έφη λέει καλημέρα. Εγώ στο χωρισμό το γλεντάω. Βάζω βίση τα σεντόνια στο τέρμα.
2: Και θα κάτσει να σκάσει. Πάμε να το γλεντήσουμε.
0: Εδώ οι άλλοι κάνουν πάρτι. Οργανώνουν πάρτι στο χωρισμό. Μην το ξεχνάτε, το διαβάζαμε τις προάλλες.
1: Η Ιωάννα λέει στην καρδιά, Θέμη στο δωμάτιο της, παιδιά, και αυτό,
2: ναι,
1: είναι.
2: Και αυτό είναι. Είναι ωραίο.
1: Ο Παύλος μας έστειλε, ζήσε τώρα μόνος σου, μόνος μου, πες και έφυγες. Ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Καράς.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ζήσε, αυτό ζήσε τώρα μόνος μου, πες και έφυγες, βρε.
1: Ζήσε
0: τώρα μόνος μου, πες και έφυγες. Άνοιξες την πόρτα.
2: Και αυτό είναι όμως πονεμένο τραγούδι που έρχεται.
1: Ποιο.
2: Και αυτό.
0: Ναι. Είναι για χωρισμό και αυτό.
1: Και
0: έχουμε
1: αυτό...
0: κλάψει και
1: ωραία, ωραία, αυτό βαλάντι. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Για χωρισμό μιλάει.
0: Βέβαια.
2: Ναι, σε σκέφτομαι
0: ακόμη. Κατά την πόρτα, το όριξα.
1: Καληνύχτα. Καλημέρα.

0: γράφεις το χαρτάκι και το αφήνεις κάτω την πόρτα, Αθηνά. Το έχω κάνει.
1: Το έχω κάνει
0: στην εστία. Σε σκέφτομαι ακόμα και ελληνικά.
1: Το έχεις γράψει έτσι ατόφιο. Κάτι δεν μπορούσες να βάλεις ακόμα.
0: Όχι, γιατί κοροϊδεύαμε το Βαλάντι. Μας άρεσε ο Βαλάντις τότε και το παίζαμε.
2: Εμείς με τους κολλητούς μου κάναμε φάρσες και γράφαμε στο χαρτάκι. Σε βλέπω. Και το ρίχναμε κάτω την πόρτα.
3: Σπούτα, όχι το χειρότερο.
2: Καλά, παίρναμε και τηλέφωνο και τελικά.
0: Σαν το θρίλερ.
2: Και το κλείναμε.
0: Όχι. Αχ, ρε,
2: το
0: παιδιά.
2: Έχω κάνει κι εγώ αυτό, αλλά πώς όμως. Είναι φοβερό. Παίρναμε τηλέφωνο.
0: Εσύ έγραφες τι. Σε μυρίζω.
2: Από τη δραματική σχολή, σε φίλους που μένανε μόνοι τους και αυτά και τους λέγαμε Τάρι, Τάρι, Τάρι, Τάρι. Στα γυαλιά. Να βάλουμε αυτό αύριο στο για πες. Φάρσες που κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Φανταστικό.
0: Φάρσες
2: αύριο, ωραία. Να τις σκεφτείτε από σήμερα.
0: Φάρσα δεν είναι όμως όταν σου σπάει η οθόνη του κινητού.
2: Δεν είναι.
0: Και τι κάνεις, έχουμε λύση εμείς. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με δωδεκάμινη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
2: Διαφημίσεις.
1: Κάτι φάρσα και γελάω.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
20: Διψά για.
19: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στον Μασούτη, Mr. Grant και Special Selection. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Γιατί Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα, ρε παιδιά. Κάθε μέρα, βέβαια, υπάρχει και η κίνηση, υπάρχει και ο καιρός. Κύριε Φορτούνη!
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και φέρε να πάνε από όλους τους δρόμους της πόλης.
13: Ωχ, Θεέ μου, γιατί να έχει κίνηση στην παραλιακή τώρα και να πας από το Φλίσβο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Όχι, δεν έχει όλο αυτό το διάστημα.
2: Όχι, και χθες δεν είχε, αλλά κάτι είχε γίνει.
13: Ανάποδα έχει γίνει. Τώρα πάει προς το κέντρο, προς τον Πειραιά.
2: Ναι.
13: Βεβαίως, όλο εκεί είναι υποτιλιαρισμένο. Λοιπόν, η Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, γενικά πήξιμο και στη Συγκρού στο ανέβασμα. Το κέντρο είναι υποτιλιαρισμένο. Φιλολάου, Ημιτού στο Παγκράτη επίσης με ποτηλιάρισμα. Από την Ηλιούπολη η Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα. Και το ο Κηφισός κλασικά ποτηλιαρισμένος από το ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής.
2: Έτσι.
11: Ο καιρός σήμερα.
2: Να μην ξεχνιόμαστε.
13: Έκτακτο λοιπόν, δελτίο.
12: Ακούετε, ακούετε έκτακτον χαπέρ. Συνετικήν σήμερον ο Ήλεν πολλά δυνατός,
2: Ποντιακό.
12: Ο ουρανόν καθαρώνε φέλας ολίγες και ο βορέας σιγά σιγά φυσά.
2: Μα
12: η θερμοκρασία το πρωί να ανεβαίνει στα 28 με 30 βαθμούς, ο μεσημέρι φτάσει 33. Και στα δυτικά μέραια εν δυνατόν να ειδείτε και παραπάν. Η ζέστα πολλά βαρέα, νερόν πολλά να πίνετε,
13: ναι.
12: Σοίσιον κάθεστε και το ήλεν να στόρεστε η μεσημεώρ φυλάετε. Απ' τα πόεμα ο βορέας τρανίνω λίγον και η θερμοκρασία κατεβαίνει σιγά σιγά σε 30 με 32 βαθμούς. Αυτό ήταν το έκτακτο χαμπέρ.
2: Να σου πω
12: τι
2: κάτι.
12: Καταλάβατε?
2: Τίποτα. Ποτά πάντα κατάλαβα εγώ.
12: Μπράβο ρε.
13: Εγώ τίποτα.
12: Είδες η ποντιακή σου,
2: ναι,
12: Αλέξανδρε, πες μας τι κατάλαβες εσύ που τα ξέρεις.
14: 33 βαθμούς θα φτάσει.
12: Μπράβο. Ναι.
14: Και το απόγευμα θα πέσει θερμοκρασία και κάτι για χιόνια άκουσα.
12: Όχι χιόνια, νεφέλες δεν θα έχει σύννεφα δηλαδή και πολύ λίγο βοριαδάκι.
2: Νεφέλες τρε.
13: Θα ακούσουμε και ένα τεμέτερον τώρα, τη Ρία Ελληνίδου, για να δούμε στα ίσα μας. Σε λίγο έρχεται η Μαντάμ Μπακύρα, οπότε πάρτε τηλέφωνο.
2: 2-10-68-35-7-22, για ξεκινάτε να καλείτε.
15: Παίζει πάρτι στο νησί,
13: φέρεις,
15: είσαι καλεσμένη και σου φέρει και τσι.

0: Εμείς εγκρίνουμε πάντως την είσοδο της Madame Bakira. Είναι 8:40 και σας είπαμε να καλέσετε και καλέσατε.
1: Έτσι είναι και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί ο νικητής, αυτός που θα βρει το τραγούδι που θα πει η Madame Bakira, θα κερδίσει 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων.
0: Έχει έρθει.
1: Εδώ.
2: Damion Grrr. Okay.
3: Madame Bakira.
4: Of course I'm here for Tonis. What did you expect?
0: Because I was
4: in Θεοδωρίδου last night.
1: Και εσύ είσαι
0: Θεοδωρίδου.
4: Αφού έχω πάει, πάω και εγώ.
1: Μα τι έχει
5: μαζί
1: γίνει τώρα,
5: ρε παιδιά.
1: Ξαφνικά είσαστε κολλητές, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Μα ήμασταν και πριν κολλητές, ρε παιδιά. Μην το θίξουμε τώρα αυτό.
0: Σήμερα
5: υπήρχε απλά ένα θέμα που λίγο έτσι τα σπάσαμε, τα ξαναβρήκαμε.
0: Θα τραγουδήσετε Θεοδωρίδου σήμερα.
1: Ναι. Τι θα μας πείτε εσείς.
4: Εγώ θα τραγουδήσω Θεοδωρίδου. Καλά θα πω και τι θα πω, είναι δυνατόν να δώσω
0: ένα spoiler ήθελα.
4: Η spoiler αλλά δεν είναι επαγγελματικό αυτό που κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
4: Βάλε το intro.
3: Nailed it.
4: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Good morning, who is this?
6: Καλημέρα, Νίκος.
4: Γεια σου Νίκο, ξαναπήρες Νίκωση,
6: σε άλλο παιχνίδι, εδώ δεν έχω ξαναπαίξει.
4: Πρώτη φορά παίρνει την Bakira, γιατί τη φωνή σου την ξέρω.
6: Ναι, την Bakira πρώτη φορά. Σας ακούω βέβαια, αλλά πρώτη φορά παίζω στην Bakira.
4: Ωραία, καλώς όρισε λοιπόν στο παιχνίδι μας, Νίκο μου. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρεις.
6: Μακάρι.
4: Θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τα αυτιά σου ανοιχτά. Εντάξει, ξεκινάω. From too much love, I will die. I can't stand away from you, not even a moment. What should I do? From too much love I will die. I can't stand away from you, not even for a moment. What should I do? My sickness. Come back. I can't hate you.
5: Έλα, το όχι ο Νίκος, το πιστεύω.
6: Από αγάπη υπερβολική δεν είναι.
4: Ναι, ρε Νίκο, ναι.
0: Φανάτικο Νίκος, μπράβο.
6: Εννοείται.
1: Από αγάπη υπερβολική. Από 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, ναι. Η Pizza Fan άνοιξε κατάστημα στη Δραπετσόνα, το 127ο κατάστημά της. Και εκεί λοιπόν οι φίλοι μας μπορούν να φάνε τις αγαπημένες τους πίτσες, μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πάρα πολλά ακόμα.
4: Δεν μου λες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
4: Είσαι φυσικός.
6: Είμαι.
4: Φυσικός.
6: Είναι λίγο, ναι.
4: Λίγο και λίγο, δηλαδή. Η Fanatex είναι πολύ Fanatex.
0: Στο ΆΚΑ θα είσαι το Σεπτέμβριο.
6: Θα είμαι.
0: Αυτό είναι πολύ, δεν είναι λίγο.
4: Άρα δεν σου αρέσει η Βανδύ ή σου αρέσει και η Βανδύ.
6: Μ' αρέσει και η Βανδύ, αλλά προτιμώ τη Βύση.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, είσαι φυσικός. Καλά το είπα εγώ, λοιπόν.
1: Επίσημα.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μας. Bye bye, Νικολάκη. Bye bye, Φωτόνη. Bye bye, Ατίνα. Bye bye, Γκρέτα Αλεξάνδρ. Bye bye, Μέντε. Θέλει ζωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Θέλει

0: Νίκος Βέρτης, θυμάμαι στο ρυθμό 949 ότι είχαμε κάνει και ένα θέμα πρόσφατα για δικαιολογίες να λείψουμε, πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα από το πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
0: Το τερμάτισε ο φίλος μας, ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονος και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
1: Απαγωγή. Τον απήγαγαν.
0: Ναι.
1: Και πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά.
0: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άργησε να πάει στη δουλειά του.
1: Α,
0: ξεκίνησε η έρευνα για απαγωγή.
1: Όλο αυτό το είπε εσύ γιατί άργησε να πάει στη δουλειά.
0: Άκου να δεις. Ξεκίνησε και περιέγραψε κανονικά την απαγωγή του και πήγαινε οι αστυνομικοί και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
1: Μάλιστα.
0: Ξαπλωμένο κάτω.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάς τα βίντεο ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν τριγύρω. Και βρήκαν λοιπόν για κακή του τύχη σε κάμερα τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
2: Κοίτα, άμα είναι τριμεράκι δυνατό και είναι Παρασκευούλα και θες να κολλήσει με Σαββατοκύριακο, το κάνεις. Κακά τα ψέματα.
0: Όχι, γατάκια, γιατί μας λέγατε κάτι δικαιολογίες. Έκλεισε τον καράζ και
1: και παθαλάστικο και τέτοια.
0: Και σκουπιδιάρικο.
1: Γατάκια, γατάκια.
2: Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.
1: Θα πει αυτό.

0: Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, καινούριο και πολύ πολύ αγαπημένο. Και εμείς εδώ πέρα στο στούντιο δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε παρέα. Thriller.
1: Τι καλέ, τι είναι αυτό που βαλές.
0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.
2: Κάτι με ακούμπησε!
0: Όχι το δικό σου αίμα. Εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από το Unipharma.
1: Τι άλλο χρειαζόμαστε λοιπόν για να πάμε για διάλειμμα?
3: Μια γουλίτσα καφέ θέλουμε να πάρουμε για διάλειμμα. Χρειαζόμαστε να σκεφτούμε τη λέξη για τη λέσχη των καμένων ποιητών που έρχεται σε λίγο και δίνει εισιτήρια φοβερά ακτοπλοϊκά.
0: Ναι.
3: Και χρειαζόμαστε και λιγάκι να πάει ο νους μας στο πιο σεξουαλικό, γιατί έρχεται και η Dr. Betty.
4: Σωστό και αυτό.
5: Πώς σας φαίνεται το καφέ της μητέρα?
6: Σκατά!
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Φίλες και φίλοι.
21: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
22: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
24: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη, την πιο δυνατή, την τελευταία μας ώρα. Αυτή που σας ξεπροβοδίζουμε, σας πάμε στη δουλίτσα, σας αγκαζέ, σας βάζουμε στο γραφιάκι σας και φεύγουμε μετά. Μην τον είδατε τον Παναή. Μετά έρχεται όμως η Μαντώ. Δεν σας αφήνουμε και σε έτσι σε άδεια αγκαλιά.
0: Όχι βέβαια.
3: Όχι βέβαια. Ρυθμό 949 όλη την ημέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα βρούμε τη λέξη για το ποίημα.
0: Σωστό.
3: Γιατί ακροατές
0: μας. Τι έχουμε σήμερα σαν θέμα?
3: Σήμερα έχουμε τους χωρισμούς. Άρα μήπως βάλουμε το χωρίζω.
1: Χωρίζω λέω να βάλουμε. Μπράβο. Ρήμα πιο δυνατό από το χωρισμένο. Χώρισα. Χωρίζω.
3: Φαντάστικ λοιπόν.
0: Σε όποιο χρόνο θέλετε, σε όποιο, ναι, θα γράψετε ένα ποίημα με το χωρίζω, χώρισα, θα χωρίσω και θα κερδίσετε εισιτήρια έτσι.
3: Τι εισιτήρια όμως. Το καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμα ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη αποδοχή σας και εισιτήρια 2 πήγαινε έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς, όποια ημερομηνία θέλετε εσείς μέσα στο καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο, όποτε θέλετε. Με Golden Star Ferries δίνουμε 2 εισιτήρια τώρα στη λέσχη μας, εάν γράψετε το ποίημα σας και βάλετε μέσα τη λέξη χωρίζω και φυσικά μας κάνετε να γελάσουμε τόσο.
1: Ακριβώς
3: απλά.
1: Ακριβώς αυτό. Θα μας κάνετε να γελάσουμε, σε λίγο θα κλάψετε με αυτό που θα σας πω.
3: Τι?
0: Τι?
1: Σεξ κάνετε?
0: Ναι.
1: Έρχεται η Dr. Betty.

0: το.
1: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
2: Έτσι είναι. Γιατί σας ρώτησα, κάνατε σεξ?
3: Είπαμε.
4: Είπαμε ναι, ναι, ναι.
2: Είπατε
4: φορές.
2: Το παλεύουμε.
3: Ό,τι μπορούμε, είπαμε.
2: Ό,τι
3: τι να
2: μπορείτε. Τέλος πάντων.
4: Δεν το είπαμε σωστά.
2: Ποια είναι η καλύτερη ώρα, πιστεύετε, για σεξ?
4: Το βράδυ, φεύγει, ναι. Ρε παιδιά.
3: Ναι.
2: Το βράδυ, λες εσύ, Φορτούνη.
3: Και
4: ναι,
3: εγώ το βράδυ ψηφίζω.
2: Τι ώρα το βράδυ? Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.
3: 9 με 10 είναι καλά.
2: Μετά κοιμάμαι.
4: Παρασκευή.

0: ξαπλώσεις γλαρό σου και τι θέλεις. Ναι, σωστό. Τι θες εκείνη την ώρα, τι να χαλαρώνεις.
1: Τσόκο. Σίκο τσόκο.
0: Ναι. Τσόκο. Λόκο λόκο.
2: Δηλαδή ξεκινάει η διέγερση από τις 4.
0: Ξεκινάει από τις 4.30 και ολοκληρώνεται.
2: 7 και 37.
0: Ε, ναι, είναι η καλύτερη. Και αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί δεν είναι πολύ εκείνη που είναι αυθόρμητη όσον αφορά το σεξ. Πώς να είσαι αυθόρμητος, άμα δουλεύεις όλη μέρα, έχεις παιδιά, έχεις κοιλιά, έχεις αυτά, έχεις φαγητά, πώς να είσαι αυθόρμητος.
1: Και επίσης, αν δεν είναι και αυτονόητο, δηλαδή αν πρέπει να το ψήσεις.
0: Όμως, οι γυναίκες λένε πως η τέλεια ώρα είναι 11 και 21 λεπτά.
2: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Το 25% των γυναικών προτιμά τις νυχτερινές ώρες μεταξύ 11 και 2 το βράδυ.
1: Γιατί από τις 7 μέχρι
0: τις 11. Σαν εσένα. Απλά εσύ το βάζεις 10 γιατί πρέπει να κοιμηθείς και πας και 5.30 το πρωί.
1: Φτιάχνεσαι, πλένεσαι.
0: Οι άνδρες όμως. Πότε έχουμε πει ότι προτιμούν το σεξ?
2: Το πρωί.
0: 7 και 54, παιδιά, είναι αλήθεια.
2: 7 και 54, αγάπη μου, εγώ πίνω την τρίτη μου γουλιά. 7 και 54, εδώ είμαι.
0: Εδώ.
2: Στο ραδιόφωνο.
0: Και εγώ. Μόλις έχω φτάσει.
2: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή να το πάρει.
0: Το 28% των αντρών προτιμά λοιπόν τις ώρες μεταξύ 6 με 9 το πρωί.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, μόλις το 11% των γυναικών συμφωνεί. Οι γυναίκες δεν θέλουν το πρωί. Πώς να το κάνουμε τώρα?
2: Έχουμε δουλειές εμείς.
0: Ξυπνάμε με την τζίμπλα στο μάτι. Θέλουμε λίγο να πλύνουμε τα δόντια μας. Θέλουμε λίγο να περιποιηθούμε. Δεν γίνεται να πάμε τώρα.
2: Όχι, το 7 και 37 το απόγευμα με βολεύει. Κάτσε να βάλουμε μια φίλη.
0: Βάλε μια υπενθύμηση.
2: Βάλα από τις
0: 4.30. Βάλα από τις 4.30.
2: Ναι.
0: Για να μπει στο μυαλό σου,
2: ναι,
0: να το δουλέψεις. Κατάλαβες, γιατί δουλεύοντας το έργο.
1: Είναι και για τους ελεύθερους έρευνα. Δηλαδή αυτοί που ψάχνουν να βρουν κάποιον ή κάποια. Δηλαδή από τις 4 ξεκινάς, κάνεις την αναζήτηση, 7 και 4 είναι έτοιμο. Το έχεις οργανώσει.
2: Τόσο γρήγορα είσαι.
1: Όχι, έχεις τις καβάτσες σου, ρε παιδί μου. Εγώ,
0: ο Φορτούνης είναι γρήγορος στο να φτάσει να μπει με την πηγή, αλλά μετά αντέχει.
2: Αντέχει, βέβαια.
0: Δεν θυμάσαι που μας έλεγε που ξεκίνησε στην κουζίνα 3,5 ώρες και έφτασε μετά 20 λεπτά. Το 3,5 έγινε 20 λεπτά. Έλεγε εντάξει, ρε παιδί μου, 3,5, 2, όχι, 1,5, όχι.
1: Ωραία, τις κανονίσαμε τις ώρες.
2: Βάλε εσύ Φορτούνη 7 και 37 και την επόμενη μέρα το πρωί που θα τελειώσεις. Έλα εδώ για πάνω πρωινό.
1: Την επόμενη μέρα θα είμαστε εδώ.
2: Σε περιμένω εγώ.
0: Σέρνετε όμως.
1: Αποτέλεσμα. Το πάμε πρωινό. Μαμάι.

0: έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο γάμων και βαπτίσεων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, εδώ και καιρό δηλαδή, ναι. Από την άνοιξη.
2: Ναι.
0: Τώρα φουλάρουνε.
2: Φουλ.
0: Γιατί έχουν τελειώσει και τα σχολεία, οπότε φουλάρουν. Γι' αυτό προσοχή, σας εφιστώ την προσοχή. Τους κουμπάρους να τους έχετε λίγο μαντρωμένους.
2: Γιατί καλέ.
0: Τι εννοώ.
1: Ρε, κουμπάρε.
0: Μην βγείτε την προηγούμενη, πάτε, πιείτε ντερλικό, δεν γίνετε κουρούμπελα και πάτε την άλλη μέρα να παντρέψετε.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Α, είδατε, ναι. Τι έγινε στο κοροπί.
2: Τι έγινε στο κοροπί.
1: Όλοι κουμπάρα μεθυσμένοι.
0: Μπήκε η κουμπάρα μέσα,
2: ναι.
0: Αρπάζει, ναι. Τον παπά, του, ναι. Ρίχνει ένα γλωσσόφυλλο.
1: Τι.
0: Μπήκε, λέει, 31 ήταν αυτή, ναι. Έφτασε στην εκκλησία σε ιδιαίτερα εύθυμη κατάσταση.
1: Ο πάτερ εγωιτευτικός.
0: Η κουμπάρα.
2: Το πήρε να σέρει από τον μπάσιλο.
0: Ότι ερχόταν απευθείας από όλο νύχτιο γλέντι.
1: Γιατί ο πάτερ τόσο εγωιτευτικός ήταν, καταμάχητη.
0: Ο πάτερ φαίνεται ήταν πάτερ.
1: Πρέπει να ήταν.
0: Μας κακομαθαίνεται. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του μυστηρίου. Ναι. Εγώ
2: αυτό έχουν πάρει έμπνευση. Και με τον Άγιο Έρωτα τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτή έβλεπε, φαίνεται πολύ Άγιο Έρωτα. Ξέφυγε η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Τη στιγμή λοιπόν που 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα, ναι. Το πιάνει η 31χρονη, αρχίζει να φωνάζει.
2: Α,
0: τον
2: να
0: φυλάει
2: και...
0: διεκόπη το μυστήριο.
1: Α,
0: το φίλησε στο στόμα.
1: Την ντροπή.
0: Τη βγάλανε έξω από την εκκλησία. Σταμάτησε το μυστήριο.
1: Τη
0: δώσανε καφέ και νερό για να συνέλθει.
1: Θα την έδιωχνε και δεν την ξαναμιλούσε το γάμο.
2: Τι καφέ και νερό, λιβάνι.
0: Και συνέχισε, λέει, η τελετή με τον άλλον τον κουμπάρο και ολοκληρώθηκε ο γάμο.
1: Ποπ, παιδιά, εντάξει, μιλάμε τώρα για θρίλερ. Κανονικό.
2: Είναι δυνατόν, είχε μπει το δαιμόνιο μέσα.
0: Εγώ, τι θρίλερ, αλλά υπέροχο είναι.
2: Τι είναι,
0: πάμε που δεν ήμουν εκεί να το δω. Καλέ, έχεις τρελαθεί, είναι φανταστικό, αυτό είναι ταινία.
1: Αν είσαι καλεσμένος, όχι αν είσαι νύφη ο γαμπρός.
2: Για σκέψου τι πέρασε το ζευγάρι.
0: Εγώ
2: με
0: θα
2: την,
0: λέγα,
2: την κουμπάρα.
0: Εγώ αν ήμουν νύφη θα έλεγα, τι να κάνουμε παπά μου, είστε καταμάχητος.
2: Αχ, ότι τράβηξε ο άνθρωπος.
0: Θα το έλεγα του ανθρώπου, άμα ήταν τόσο πια ωραίος.
2: Πω.
0: Είπε η αφιτονίδα για τον. Πώς το λένε αυτόν που έπεσε το Άγιο Έρωτα.
2: Ναι, τον
0: πέρασε για τον. Πώς το λένε τον ηθοποιό.
2: Τον ηθοποιό.
1: Ο Ζαλμάς έπεσε στο Άγιο Παψυχή. Τον Άγιο Έρωτα.
0: Τον Ζαλμάρε, τον Άγιο Έρωτα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τον Άγιο Έρωτα.
2: Θα τον βρούμε. Θα μας στείλουν εδώ.
0: Γι' αυτό δεν τον πέρασε, φαίνεται.
1: Απλά δεν ήταν ταινία, ήταν πραγματικότητα αυτό.
2: Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, θα σας μείνει εξέχαστος αυτός ο γάμος όμως. Για φαντάζομαι τον είχες δει.

0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο πριν το διάλειμμα και λίγο πριν τη λέσχη μας, εσείς κατεβάστε το μεταξύ το Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ έτσι είναι πάντα μαζί μας και με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτη κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Μάλιστα δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί, χρησιμοποιούμε e-vouchers, ακόμη και φυλάδια προσφορών online και βρίσκουμε συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι, όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε για διαφημισούλες. Εσείς γράφετε ποίημα με τη λέξη χωρίζω. Μπράβο. Ή άμα θέλετε και σε κάποιο άλλο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, χώρισα κτλ.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμεθα, βγαίνετε αέρα, λέτε το ποίημα σας και κερδίζετε 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Εντάξει. Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
25: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
24: Αυτό είναι σχετικό.
25: Με τι?
24: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
26: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: 10 χρόνια Σκόταγουν. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δρυμύτεροι, πιο ενισχυμένοι και πιο βελτιωμένοι. Γιατί όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας. Στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο vodafone.gr. Για να μάθουμε τώρα και για την κίνηση όμως.
29: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Βούφου.
0: Έχει στην άνοδο της Κηφισίας ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Από την Κατεχάκη μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Το ποτάμι και στα δύο ρεύματα δεν χρειάζεται να το πούμε. Από πάνω από την Κηφισιά μέχρι την Ιερά Οδό αναδιαστήματα. Αν τώρα κινήσετε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσετε μέχρι μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ποτηλιάρισμα και η άνοδο του Συγκρού αυτή τη στιγμή είναι πυγμένη. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη. Έκτατο δελτίο.
30: Φωτιές έβαλε στο παγκόσμιο.
1: Όπα, ο καιρός σήμερα. Έτσι. Καιρός σήμερα σιατικήν, καλών εν, ουρανών καθαρών θα εν. Ο ήλεν θα φέγγει ολέν την ημέραν. Ζέστα τρανή θα είναι, η θερμοκρασία θα φτάσει στα 33 βαθμούς, ναι. Και αργά τη νύχτα θα, ναι, κατεβαίνει σαν 18.
31: Α, δροσιά!
1: Τι, ακούσατε τι σας είπα?
31: Εδρόσισε.
0: Όχι.
1: Ο αέρας ο λίγον θα φυσά,
31: ναι.
1: Και η βροχία ουκένε να φαίνεται.
31: Δεν φαίνεται βροχή.
1: Όχι, μπράβο.
31: Έτσι, μπράβο.
1: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Νερό πολλά να πίνετε.
31: Ναι. Πολύ νερό.
1: Καπέλα να,
31: να
1: φορείτε, Φορτούνη.
31: Ναι.
1: Okay. Τι σου είπα τώρα?
0: Να φοράω καπέλο, εύκολο είναι αυτό.
1: Και το μεσημέρι
2: Να μην πολυστέκεστε στον ήλιον.
31: Έτσι, μπράβο.
0: Το καθιερώσουμε, ωραίο.
31: Και μέτρο.
2: Εμείς στο τόσο ποντιακά πρέπει να λέγονται.
0: Μπράβο. Τώρα όμως πρέπει να πούμε το ποίημα.
2: Ωραία.
0: Εσείς να το πείτε το ποίημα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Γράψτε ποίημα με τη λέξη χωρίζω.
2: Ή χώρισα σε άλλο, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, χρόνο. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να σας βάλουμε στη σειρά, να ανοίξουμε τις πύλες, να περάσετε μέσα, να απαγγείλετε τα ποίηματα, να πάρετε τα εισιτήρια, να πάτε.

0: δώσουμε τα εισιτήρια σε αυτόν που θα μας κάνει να γελάσουμε πιο πολύ. Φορτούνι, άνοιξε τις πόρτες.
1: Αμέσως.
0: Περάστε. Καθίστε για να δούμε ποιος είναι ο κύριος που είναι πρώτος στη γραμμή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Τι κάνετε, Άγγελες, ναι.
0: Γεια σου Άγγελε, καλώς το να.
2: Καλώς το. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάνεις
2: λοιπόν
0: ποδαρικό, ωραία, αγάπη μου σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι ποδαρικό θα μας κάνεις. Για δώσ' το ρε Άγγελε.
2: Ξεκινώ.
0: Ξεκίνα.
2: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, τραγούδησε η Λέιδη. Γι' αυτό και αυνανίζονται κάνα δύο-τρεις φορές.
0: Τι?
2: Γιατί χωρίσαν, το είπαμε. Και άλλο δεν τους παίρνει. Αχ, πρέπει να μείνουν ενεργοί. Κάπως να μην σκουριάσουν. Κι ας λένε είναι η αφορμή, την όραση να χάσουν.
0: Ωραίο, ωραίο Άγγελε. Ιδιαίτερο.
3: Ναι.
0: Ξεκινάς με μεγάλες,
3: ναι, με μεγάλη επιτυχία.
0: Προσδοκίες. Γιατί βάζεις τη Λέμπη.
3: Όταν βάζεις τη Λέμπη στο βήμα.
0: Καλή, καλή η προσπάθεια ήταν. Εμένα μου άρεσε.
1: Μπράβο,
0: γιατί
1: Άγγελε,
0: δεν ήταν μεγάλο. Μπράβο Άγγελε, πολύ καλή η προσπάθεια. Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα. Τι?
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Την απήγαγα. Την απήγαγα αυτήν. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τώρα σας ακούμε καλά. Πώς είναι το όνομά σας?
4: Ελένη.
0: Ελένη. Ελένη με λένε, Ελένη, που έλεγε η γιαγιά μου. Καλά,
3: καλά
0: εσύ?
4: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο. Το έχεις έτοιμο, Ελενίτσα?
4: Το έχω, ναι.
0: Θες καμία μουσική υπόκρουση, γιατί σε βλέπω τσαχπίνα.
4: Όχι.
0: Εντάξει, δώσ' το σκέτο.
1: Κάτι χαλαρό.
0: Πάμε.
4: Να πω.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
4: Ωραία. Αγάπη μου, το σκέφτηκα. Δεν πάει άλλο πια. Κοιτάζω τον καθρέφτη μου με τρόμο. Οι delivery μας μάθανε, μας φέρνουμε το όνομα. Και τα κουπιά στο παντελόνι σκάνε πια αυτόνομα. Το βράδυ που παρήγγειλες εκείνη την πίστα τη μεγάλη, κατάλαβα πως η σχέση μας μας οδηγεί στη ζάλη. Εσύ τρώζε τα κομμάτια και μένει σαν σανίδα. Και εγώ απλώς που τη μυρίζω, παχαίνω σαν αρκούδα. Γι' αυτό με πόνο στην καρδιά το βάζω πια σκοπό. Αφήνω τις απολαύσεις και το λιπαρό φαγητό. Ο το βέρ και το διπλό επίσημα χωρίζω. Και με ένα φίλο μαρούλι το στόμα μου γεμίζω. Μην με κοιτάς με δάκρυα και με το σουφλέ στο χέρι. Αυτός ο αποχωρισμός μας φτιάχνει να χαιρώσει. Μα αν θέλει να σωθούμε και να είμαστε κομψοί, κρύψε το προφυτερό πριν γίνουμε ρεζίλι.
0: Μάλιστα. Καλή προσπάθεια, καλή. Θέλεις δουλίτσα όμως, θέλεις δουλίτσα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αλλά ακούς, οπότε ξέρεις που βρισκόμαστε, σε τι level έχουμε φτάσει πια.
1: Thank you.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
0: Ελένη.
1: Και εσύ.
0: Τι γίνεται, Ελένη, με λένε Ελένη? Τι γίνεται σήμερα με τις Ελένες?
3: Για πάμε, Ελένη.
0: Για δώσ' το, Ελενίτσα.
5: Σήμερα ξύπνησα πρωί, σκεπτόμενη μόνο Λιλή, γείτονα του Μερακλή, που καπαρούσε η Κική. Δοκίμασα, δεν άντεξα. Και μάντεψε πια ο Γιάλεξα. Αχ, ήταν μεγάλο και λοξό. Και με έκανε να ξεχαστώ. Το γιοργάκι να χωρίσω. Πίσω σε αυτόν να μην γυρίσω.
0: Το καταλάβατε. Εγώ έχασα λίγο την αρχή.
1: Ήταν λίγο μυστικό, έτσι, για να μην το ακούσουμε.
3: Τα έλεγε
0: σιγά να μην σε ακούσουν.
1: Για στραβό Λιλή έλεγε γι' αυτό.
0: Το στραβό όμως το πιάσα κι εγώ. Να ξέρετε. Το στραβό το κράτησα και
3: μην ξέρει. Του στραβού του φταίνει τρίχε.
1: Επόμενο.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοπέλα μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Έλενα.
1: Και εσύ.
0: Παιδιά, δεν γίνεται. Σήμερα είναι
1: Ελένη. Πρέπει να κερδίσει η Ελένη.
0: Για πάμε, βρε Έλενα.
3: Για δώσ' το.
4: Λοιπόν, εγώ έχω και τίτλο.
1: Ναι.
4: Το ποίημα λέγεται Ηλία Πνίστο.
0: Α, ωραία. Καλό. Καλά ξεκινάς.
3: Ναι. Για δώσ' το.
4: Μου είπε βρες μου ένα γιατρό, γιατί αλλιώς χωρίζω. Το από αυτό μου χάλασε, θα πάψω να ελπίζω. Θα κάνω αλήθεια ό,τι μπορώ. Να βρω την Dr. Betty. Μου είπαν είναι κορυφή. Παλιά είναι στο κουρμπέτι. Hello, αγόρι μου καλό. Εγώ είμαι η Dr. Betty. Κατέβασέ το για να δω. Δουλεύει το μαραφέτη. Οι συμβουλές που του δώσε ήταν to the point. Που του Ηλία το πουλί σηκώθηκε. Σιμπάιν.
0: Καταπληκτικό.
1: Καλό, καλό.
0: Πολύ καλή, ρε Ελένη.
1: Καλή.
0: Πολύ καλή. Πολύ Έλενα.
1: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
0: Boing. Μ' αρέσει εμένα η Έλενα. Εμένα μ' άρεσε η Έλενα. Yeah. Θες και άλλον στη γραμμή εσύ?
1: Έχουμε.
3: Για να δούμε, ναι. Καλημέρα.
0: Για να δούμε, ήταν καλή πάντως η Έλενα.
4: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
6: Είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα.
3: Έλα, Άσπα. Μας ξεκαρδίσει.
6: Για να δούμε. Έχω μια μαντινάδα σήμερα. Έχουμε αντίστοιχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα φροντίσουμε. Ξεκίνα εσύ και...
1: Πάμε.
0: Θα το βρούμε στην πορεία.
1: Ναι. Τι θέλει.
0: Πάμε. Μαντινάδα.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ναι. Ωραία, ναι. Πάμε.
6: Λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω για ένα μεγάλο μπίχτη που έμπηγε στη σούβλα του το κρέας μερονύχτη. Mm. Στα πανηγύρια έψαχνε κόρες ματσομανάδες. Έγε συχνά του πέστανε, κι άλλοτε αγελάδες. Έλα, έλα, κι άλλοτε αγελάδες. Την όση τον εξέταζε, καπούλια τσεμαστάρια που είναι σφιχτά και ξέρουνε να θρέφουν παλικάρια. Και κοίταζε και έκρινε, κατάλληλες αν θάνε. Να κάνει γαμοπίλαφο, οι συγγενείς να φάνε. Όσπου μια μέρα τούλα είχε ρίφει από την Τζίνα και ο δόλιος συλλογίστηκε, θα πάω από πείνα. Ήτανε τόσο δάμιτσο. Το έκανε κοντοσούβλι και χώρεσε η σούβλα του ως το λαιμό του ούλη. Και από τότε χώρισε για πάντα αυτήν την Ελλάδα. Σάρκα στο Σιτσουάνα τρώει αντί για φασολάδα.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Είσαι από την Κρήτη. Πολύ ωραίο, μεγάλο βέβαια, αλλά ωραίο.
0: Ναι.
1: Ο συνήθως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Άλλη μία γραμμή θα
1: βγάλουμε. Άλλη μία. Καλημέρα. Πάμε, άλλη μία.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
7: Ωραία, μια χαρά. Να το δώσω?
0: Δώσ' το, πώς σε λένε?
7: Ήρω είμαι.
0: Ήρω, έλα, δώσ' το.
7: Με κάπου από τα Ζάρα και μάλιστα σχισμένη, ο Μήτρος βγήκε παγανιά με γλίτσα καρφωμένη. Ψάχνω τις νύμφες των δασών με γκούτσι γιαγουνάκι, με σιλικόνι στο ζυζί και TikTok κολαράκι. Ουρλιάζει μέσα στα ρέματα και ξύνει τα μπαλάκια, ενώ οι κατσίκες γύρω του μασάνε χορταράκια. Έλα, κυρά μου, φώναζε με στη σπηλιά τη μαύρη, να δεις ένα όργανο μακρύ που θα σε καταλάβει. Κι σα Σαϊμπάστα θα είναι εκεί, κλαρίνο να βαράει, να δίνει ρυθμό στο στεναγμό, ο τόπος να βογκάει. Με τη φλογύρα να χειρός, η ορμή του δυναμώνει, στο Tinder ψάχνει τέρι, χωρίς, ξενερώνει. Με στη στάνη ανάβει τώρα μια φωτιά, ο Αντώνης ο Τσοπάνης κάνει τη ζημιά. Στη φλοκάτια πάνω χάνεται το μυαλό, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Ωραία, ωραία, με τη φλοκάτια.
1: Πολύ καλό.
0: Ο Βοσκός.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Παιδιά, εμένα η Έλενα μου αρέσει.
1: Λοιπόν, η Έλενα είναι εδώ.
8: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
1: Καλώς το. Τσίμπα το εισιτήριο.
0: Τσίμπα τα εισιτήριάκια, κούκλα μου.
8: Ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Με το Fistboing και την Dr. Betty.
3: Ναι.
0: Που τον έκανε καλά. Τον Ηλία, τον Λιάκοσο.
3: Να, το και στη Ζυρδέλη άρεσε η Έλενα.
0: Αφού σας είπα, ήταν καλή.
3: Φιλιάκια, ανακαλημέρα.
1: Καλημέρα, Νούλα. Καλά ταξίδια, Έλενα.
0: Με το καλό να περάσεις τέλεια, κοπέλα μου.
1: Η λες και επιστρέφει αύριο, παιδιά.
9: Αθηνά, πάλι πρωινό!
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παντελίδη.
1: Τραγουδάρα, Παντελής Παντελίδης και εγώ σ' αγαπώ. Χαλαρώσαμε για να κάνουμε την μουσική υποθεραπεία και να φύγουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι, σιγά-σιγά τα μαζεύουμε τα κουβεδάκια μας. Πάμε σ' άλλη παραλία.
1: Αφού πρώτα σας πω ευχάριστα χόμπι για να περάσετε τη μέρα σας το καλοκαίρι.
3: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
1: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής.
2: Περίμενε, δηλαδή να πάω σαν γλύπτης να μάθω πώς.
1: Φτιάχνουμε στο μάρμαρο.
2: Με το σκαρπέλο, το μάρμαρο.
1: Μπράβο. Μάλιστα, δεν είναι μόνο κεραμική, είναι και μαρμαρογλυπτική.
3: Ξέρεις τι μαρμαρογλυπτική κάνουμε. Είναι στα. Τι. Ο Θεός να φυλάει.
1: Όχι, ρε.
3: Τι,
1: από μνήματα. Όχι, ρε, πρωί-πρωί.
3: Εκεί να βγάλει.
2: Σιγά, δεν κάνεις γλυπτική. Και κόβω το μάρμαρο κι εσύ.
1: Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
2: Σφραγίδα δηλαδή.
1: Θα φτιάξει τη δική σου φραγίδα με ξυλογλυπτική, θα φτιάξει τη σφραγίδα σου και θα έχει.
2: Με βουλοκαίρι αυτή.
1: Ναι.
2: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
1: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
2: Αργαλιός ωραίος.
3: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός.
2: Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιός, σας άρεσε.
3: Τι θα κάτσω να μάθω αργαλιός,
1: για ποιο λόγο.
3: Έχουμε 10 μέρες να ξεκουραστώ και θα φτιάξω τον αργαλιό.
2: Ρε, παιδί μου, σου λένε έχεις πολλές και ψάχνεις και
1: ένα χώρο.
2: Εσύ δεν έχεις, μπορεί κόσμος να έχει και να μην έχει τι να κάνει. Ωραίο αργαλιός.
1: Εσύ το κάνεις αυτό. Διάβασε στη σιωπή.
3: Αυτό δεν είναι η ουρανία.
1: Διάβασε στη σιωπή.
2: Όχι, δεν θέλω σιωπή, αγάπη μου. Πα στη θάλασσα τα κατούκα. Οι άλλοι το παιδί, έλα, ξαφνικά το κοστάκι.
3: Μ' αρέσει εμένα. Και το κυματάκι, ωραίο να διαβάζει. Το ωραιότερο πράγμα.
1: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
2: Ωραία. Στα τραπέζια, νόμιζε πήγε να πει. Ποια πατίνια, καλέ.
3: Ποια πατίνια, τα πατίνια του γείτονα.
1: Τα ρόλερ,
3: πάρε πατίνια, σου λέει, και μάθε να χορεύεις πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
2: Αυτά καλά τα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που κουδεύουμε να μπούμε, που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
3: και πέσουμε μετά φορτούνι, ξέρεις.
1: Να σε δω, Μαγκύρα.
3: Ή από πέσουμε ή από ξέρεις.

0: γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει. Σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς στην άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Εάν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Η στιγμή είναι αυτή που φεύγουμε, παιδιά. Δυστυχώς φεύγουμε. Ευτυχώς έρχεται η Μαντώγα Στεράτου.
0: Πάλι ευτυχώς εδώ θα είμαστε και αύριο 7 με 10.
2: Ευτυχώς που ήπιαμε τους ηλεκτρολίτες μας και συνεχίζουμε στη μέρα μας. Και μην ξεχνάτε, μην χάνεστε, γιατί θα σας βρούμε.
3: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας το απολαύσουμε όλοι. Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, μην χαθείτε, θα σας βρούμε.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
6: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
7: Διψά για
6: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
24: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
23: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
25: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
26: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 10 στι

0: Καλώ του, καλημέρε! Τι μου κάνετε σήμερα, είναι Τριτούλα. Είναι 7 του μήνα και να πω και τα χρόνια πολλά μου στην Κυριακή, την Κική, την Κορίνα, την Κούλα και τον Οδυσσέα. Α, γιορτάζω και Οδυσσέας. Μάλιστα, είναι τη Αγία Κυριακή σήμερα, παιδιά. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσά που έχετε και τα γενέθλιά σα και την τιμητική σα γενικότερα σήμερα. Είμαι η Μαντογαστερά του και θα περάσουμε τι επόμενε ώρε παρέα. Εδώ θα είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να συμπορευτώ. Όπου και αν πάτε, είστε στο αυτοκίνητο προς κάποιο προορισμό, είστε στη δουλειά, είστε στο σπίτι, όπου και αν είστε, θα είναι χαρά μου εδώ να είμαστε 4 ώρες παρέα ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Δευτέρα μπορεί να μην είναι, είναι Τριτούλα όπως είπαμε, αλλά έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα του αμέσως τώρα για να ανοίξει την πρώτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Καλή ακρόαση!
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο ούτε για πόνο ούτε για δάκρυα. Πάρα πολύ ωραία τα λέει. Έχω όμως χρόνο για χορούς και πανηγύρια. Αμέ, διότι είμαστε πρώτων πυλών για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας φυσικά μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και φιού και τσακπινιάς, θα πω εγώ. Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκης, Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής της ραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος φυσικά είναι για όλους μας ελεύθερη και όλα αυτά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε περισσότερες επιτυχίες. Τις έχουμε λοιπόν, βεβαίως. Αμέσως τώρα Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα.

0: Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας, που αλλού στο ρυθμό 949. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Τι ωραίο που είναι έτσι να ακούς. Και είναι και ωραίο όνομα το Μαργαρίτα, να ακούς το όνομά σου μελοποιημένο σε στίχους. Αχ, δεν υπάρχει καλύτερο. Άμα τα ακούτε έξω, φτιάξτε και ένα για το μαντό. Λοιπόν, λέω εγώ τα τρελά μου, τι να κάνω. Πρωί είναι, τρελή είμαστε, ό,τι θέλουμε λέμε. Έτσι δεν είναι, 10 και 42 πρώτα λεπτά. Πριν βγούμε σε ένα σύντομο break και ακούσουμε μετά Νατάσα Θεοδωρίδου, θέλω να σου πω για μία νύχτα εκτός ρυθμού που έρχεται με το Θοδωρή Μαραντίνη. Την ξέρεις πια, την αγαπημένη μας συνήθεια. Τετάρτη, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα έχει και διαφορετική θεματολογία. Έχει μουσική, έχει προσωπικές ιστορίες. Και έχει και καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα, αύριο, καλεσμένος θα είναι ο Χρήστος Δάντης. Οπότε θέλουμε να μας στείλετε ένα τραγούδι του Χρήστου Δάντη, του αγαπημένου. Εντάξει, τώρα μου έρχεται εμένα το παλτό, τι να πω. Τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα με ηχητικό μήνυμα. Αν θέλεις και γραπτός, στο Viber του ρυθμού 6937949949. Και αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, όλα αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις την Τετάρτη στις 8 εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη και καλεσμένο του τον Χρήστο Δάντη. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε, όπως σου είπαμε, Νατάσα Θεοδωρίδου και Κωνσταντίνο Αργυρό. Stay tuned!
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο, Σοπατάκι.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πάτε, καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Λοιπόν, τι κάνετε, πίνετε καφεδάκι? Και αν πίνετε καφεδάκι, το πίνετε αλήθεια στην ίδια κούπα και κάθεστε στην ίδια θέση? Είστε δηλαδή κάπως έτσι κολλημένοι με αυτό? Η επιστήμη της ψυχολογίας έχει απάντηση για αυτά τα άτομα, καθώς τείνουν να είναι από τους πιο σταθερούς ανθρώπους που φυλάνε τη λήψη αποφάσεων για πράγματα που έχουν σημασία, και μικρές ρουτίνες στην καθημερινότητα πραγματικά τους βοηθούν σε αυτό. Οπότε αν δείτε κάποιον στο γραφείο που πίνει συνέχεια από την ίδια κούπα, όχι, δεν είναι περίεργος, απλά τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, ούτε είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, είναι όμως συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν λιγότερα επίπεδα στρες, λέει εδώ πέρα. Και ότι το μυαλό τους τους κρατάει σε μια ασφάλεια να ζυγίζουν περισσότερο τα πράγματα που χρειάζονται, να τους δώσουν σημασία και να κάνουν focus τα εκεί πραγματικά που χρειάζεται, όχι σε μια κούπα.

0: αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Noisy που αλλού στο ρυθμό 949 με το νερό. Τώρα, αν θέλεις κι εσύ έτσι να πιεις από το μαγικό νερό που σου προσφέρει ο ρυθμός 949, έχουμε και άλλη μια εκπομπή, η οποία έτσι έκανε την πρεμιέρα τις λίγες μέρες πριν και λέγεται Ρυθμός Classics. Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από συνεντεύξεις, από σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, πώς να το κάνουμε αυτό. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση που έκανε με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου για τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, τις όμορφες στιγμές στη ζωή του που τον καθόρισαν και την καριέρα του φυσικά. Και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο Ρυθμός Tube. Τώρα μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα ακόμα περισσότερες επιτυχίες, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή που έρχονται μετά το σύντομο break.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
17: Φουλ.
16: Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
19: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
25: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
26: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
25: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
26: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Τι κάνετε εσείς που είστε? Είστε κάπου εκεί έξω, είστε στο αυτοκίνητο, έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας? Α, και τώρα που είπα καφές, να σας πω παιδιά τι άκουσα χτες, τι μου είπε μία φίλη. Μου λέει ότι έχεις καταλάβει ότι η γεύση του καφέ όταν στον φτιάχνει κάποιος άλλος είναι πιο ωραία. Και έτσι λέω, ναι, μάλλον γιατί βάζει αγάπη ή γιατί ξέρω εγώ είναι. Μπορεί να το φτιάχνει καλύτερα από σένα που ίσως βαριέσαι. Μου λέει όχι. Διάβασα, λέει, μια έρευνα ότι η εμπειρία και το περιβάλλον επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τη γεύση. Πάνω κάτω δηλαδή έτσι λέω το ίδιο, λέμε. Ναι, μου λέει. Οπότε δεν είναι ιδέα σου. Ο καφές μοιάζει πιο νόστιμος, ρε παιδί μου, κάποιου συναδέλφου. Το έχεις παρατηρήσει? Δεν έχω. Τη λέω, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Μου λέει, ψάξ' το. Έτσι λένε οι έρευνες, ότι το περιβάλλον και η εμπειρία επηρεάζει τη γεύση του καφέ. Μάλιστα. Θα πω στους συναδέλφους να μου φτιάξουν τώρα. Να δω, θα είναι πιο νόστιμος. Πόρτες κλείσανε.

Ξανθιά με η φωνή στο υποσυνείδητό σου. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Έτσι εκεί να κατοικοεδρεύσω και να μην φύγω, να κατσικωθώ. Αλήθεια, εσείς το ακούτε. Όχι το υποσυνείδητο, γιατί να μου πεις τώρα οι σκέψεις που έρχονται από το υποσυνείδητο θέλουν λίγο δουλίτσα για να γίνουν συνειδητές. Μα με το ψυχοθεραπευτικό έργο, μα μέσω της, των εικαστικών τεχνών κτλ. Με ένα δρόμο, εν πάση περιπτώσει, που θέλει συνειδητότητα. Αλλά αυτό που ακούς ξεκάθαρα και ολοφάνερα, το υποσυνείδητό σου, είναι την ώρα που κοιμάσαι. Και θέλω να ρωτήσω, βλέπετε εσείς, είστε από αυτούς τους ανθρώπους που θυμάστε ή τουλάχιστον προσπαθείτε να θυμάστε τα όνειρά σας? Και αν ναι, θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού, έτσι για να ανοίξουμε κουβεντούλα, 6937949949. Ποιο ήταν εκείνο το μήνυμα που σας έστειλε το υποσυνείδητο μέσω του ονείρου? Γιατί όπως έλεγε και ο Φρόιντ, τα όνειρα είναι η βασιλική είσοδος για το υποσυνείδητο. Να τα συζητήσουμε. Καλώς με βρήκατε εδώ την τρελή. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται αμέσως τώρα. Καλώς σας βρήκα και θέλω να ανοίξουμε τέτοιες συζητήσεις σήμερα. Έχω όρεξη, έχω διάθεση. Για στείλτε μου και να τα αναλύσουμε εδώ στον αέρα. Πάρε άμε. Πουκουάπα.

0: στο Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα. Και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Ναι, πόσο μ' αρέσει αυτό το τέλος. Πολύ επικό. Στέλλα καλή, υπεύθυνοι είμαστε βεβαίως. Υπεύθυνοι είμαστε για τις επιλογές μας, βρε, για τις πράξεις μας, για όλα αυτά που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πολύ επαναστατικό το βρίσκω και πολύ αληθινό, αυθεντικό και υπεύθυνο. Ορίστε, σαμπύρα. Έτσι, σαν τέτοιο σποτ, ακούστηκε έτσι όπως το είπα. Τέλος πάντων, παίρνω την ευθύνη, παιδιά. Βεβαίως. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Παίρνω την ευθύνη και σας λέω ότι θέλεις Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 και τις δύο πλατφόρμες. Όχι τη μία και τις δύο. Παίρνω την ευθύνη και το λέω διότι ναι, του λέει εντάξει, Κοσμοτέ TV. Έχουν τρελαθεί εκεί οι άνθρωποι. Σου λένε θέλουν να μας κάνουν τις βραδιές μας μαγικές. Να έχουμε ένα θερινό σίνεμα παντού. Να πηγαίνουμε στην ταράτσα, να πηγαίνουμε στο μπαλκόνι, να πηγαίνουμε στον κήπο, στο σαλόνι. Με παρέες, χωρίς παρέες, μόνοι μας, με παιδιά, χωρίς παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο Κοσμοτέ TV που το σκέφτηκες, γιατί το έχουμε ανάγκη. 14,90 το μήνα και δύο πλατφόρμες κιόλας. Αχ, εγώ το έχω βάλει. Το είδα εδώ πέρα μέσα. Τσούκα, θα είχαν αυτή την προσφορά, αυτή την καταπληκτική. Οπότε κάντο κι εσύ και μετέτρεψε τις βραδιές σου σε θερινό σίνεμα. Σε πάρα πολύ λίγο είμαστε παρέα εδώ στο ρυθμό. Θοδωρής Φέρης και Γιώργος Σαμπάνης έρχονται. Μη μου φύγεις. Έχω και διαγωνισμούς. Έχω και πολύ ωραία πράγματα, λέμε.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
3: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
2: Με βουλοκαίρι αυτή.
3: Ναι.
2: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
3: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
2: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός. Ναι, ωραίο το αργαλιό, σας άρεσε.
3: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
2: Ποια πατίνια, τα πατίνια του γείτονα. Πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύεις πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
4: Τα καλύτερα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία θα πάρουμε
2: και πέσουμε μετά φορτούνι,
3: ξέρεις.
2: Ή από πέσου ή από ξέρεις.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες... Πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax.
13: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
16: φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσπαθήσω

Καλώς τους! Καλώς ήρθα στο ρυθμό 949. Καλημέρα, λέω ακόμα, γιατί ότι είναι 11 και 49 πρώτα λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε αρχίσει ακόμα τις καλησπέρες μας. Είπα ξύπα, θα δωρείς φέρεις αμέσως τώρα. Και για τη συνέχεια, Γιώργο Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες. Ωστόσο, να σας πω, παιδιά, μία έρευνα που διάβασα τώρα που σου λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τραβάνε δεκάδες φωτογραφίες στις διακοπές, αλλά ξαναβλέπουν ελάχιστες. Εγώ, περιγράφει εμένα. Ζούμε, σου λέει, τη στιγμή μέσα από την κάμερα. Ψάχνουμε μετά 3 ώρες ποια από τις 48 ίδιες φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος θα είναι η καλύτερη. Στο καλό, έχουν βάλει ραντάρ και με βλέπουν. Είστε κι εσείς από αυτούς που τραβάτε 85 φωτογραφίες και μετά λέτε «Αχ, δεν έχω αποθηκευτικό χώρο» και σβήνεται και ποτέ δεν έχεις χώρο πραγματικά μετά στο κινητό. Τράβα μία-δύο καλές και μετά αποθηκεύσέ το στη μνήμη σου, στο μυαλό σου. Έχουμε χάσει λίγο την πραγματικότητα με αυτά τα κινητά.

0: Λοιπόν, αυτός ο τρόπος του Γιώργου Σαμπάνη, δεν με αγαπούσες, είναι ο πιο ευγενικός. Να πεις στον άλλον, πέτε μου εδώ πέρα. Ουστ μωρέ, ουστ και ούξε παρεού. Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σου δίνω και τις ευχές. Βέβαια με ένα πόνο καρδιάς, έτσι, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Πονάς, αλλά όταν έρθει η συνειδητοποίηση, ξέρεις ότι εφόσον δεν με αγαπούσες, αγάπη μου, εφόσον θες να προχωρήσεις, τράβα και πάρε το δρόμο. Εγώ θα πω τον αγύριστο, όπως λέει και ο Νότης Φακιανάκης. Αλλά εντάξει, ό,τι εκφράζει τον καθένα. Γιατί το λέει και η επιστήμη, οι άνθρωποι, όταν θέλουν να προχωρήσουν, και ειδικά τώρα στις διακοπές, αν λάβεις υπόψη όλα αυτά που λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, να προχωρήσεις, καρδιά μου, και να πας, δεν έχεις καταλληλότερη εποχή από τώρα, σε περίπτωση που είσαι φρεσκοχωρισμένος. Γιατί οι άνθρωποι ερωτεύονται πιο εύκολα τώρα. Η επιστήμη λέει ότι η αλλαγή περιβάλλοντος και η ανεβασμένη διάθεση κάνουν τον εγκέφαλο πιο δεκτικό σε νέες γνωριμίες. Άρα, ίσως το καλοκαιρινό φλερτ να μην είναι μόνο θέμα μερικών ημερών. Ίσως το καλοκαιρινό φλερτ να είναι και μια μετάβαση και ένα στάδιο που μπορεί να σε κάνει να προχωρήσεις, καρδιά μου, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης που μόλις ακούσαμε. Εγώ πάντως ξέρω ένα αγαπημένο ζευγάρι που έχει περάσει μαζί πάρα πολλά και δύσκολα και όμορφα και μας ακούει καθημερινά. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Μαρία, στους όμορφους φίλους μου που μου στέλνουν κάθε μέρα εδώ. Είμαι το παρεάκι τους στο ρυθμό και βάζουν και ακούνε. Σας αγαπώ, φιλιά πολλά. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή έρχονται σε πάρα πολύ λίγο που αλλού στον αγαπημένο ρυθμούλι μας.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Πορτογαλία. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μερίνο στο τελευταίο παιχνίδι στην πλούσια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Άνετη πρόκριση και για το Βέλγιο, το οποίο στη σκιά των διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Μπαλογκάνη για τις ΗΠΑ επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Στην εγχώρια επικαιρότητα, τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς αλλά και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Φιλανδού διεθνή μέσου Καν Καϊρίνεν. Ήρθε η ΑΕΚ, με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της Ένωσης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
8: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
5: διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
6: Δίψα για.
5: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο?
8: Και ακούω Zikri 7GT στο Zikri Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zikri. Time for change.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα. Είμαστε στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τη Μαντό Γαστερά του.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

καλώς τα παιδιά, καλώς τους, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, για περάστε, αγοράστε και θαυμάστε που έλεγε στην παλιά ταινία. Ποιος το λέει, ο Ρίζος το έλεγε στη Βουγιουκλάκη. Όχι, δεν θα αγοράσετε τίποτα, μόνο θα πάρετε επιτυχίες 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή και μάλιστα θα σας δώσουμε κιόλας και τριήμερο στη Σαντορίνη, 11 με 14 του Σεπτέμβρη, στη Βίλα Αντσέλικα. Μια υπερπολιτελέστατη βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι και θα πας και θα έρθεις με την Golden Star Ferries, κυρία μου και κύριέ μου. Οπότε στείλε μου το αγαπημένο σου από τώρα νησιώτικο, γιατί εγώ θα σε βγάλω σε λίγο στο Viber 6937949949. Σε βγάζω στον αέρα και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση 11 με 14 του Σεπτέμβρη να πας στο τρίμερο σου το ωραίο.

Καταπληκτικός Νίνο, όπου αλλού στο ρυθμό 949, εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν τα σπάσουμε με την Αναστασία, μη φοβάσαι τίποτα, θα σε στείλω λουτράκι, το αποφάσισα. Αυτό το καλοκαίρι κάνε μια δωράρα στον εαυτό σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στείλε μου τη λέξη λουτράκι στο Viber του ρυθμού στο 693-7949-949, γιατί σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λούτρα Κιού, ο ρυθμός 949 σου κάνει δώρο σε έναν από εσάς, ένα διήμερο για δύο άτομα παρακαλώ, να πάτε στο Πευκάκι Boutique Hotel στο Λουτράκι, να πάρετε το δείπνο σας στο Mana Restaurant, κοκτέιλς για δυο στο Coral Beach Bar και φυσικά να πάτε και στο Thermal Spa στο Λουτράκι με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο, μασαζάκι 20 λεπτό. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για την απόδρασή σου. Και μη φοβάσαι τίποτα, μόνο σπάστα, όπως λέει και η Αναστασία που έρχεται αμέσως στο ρυθμό 949.

0: Είναι να μπορεί κανείς, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα τι. Και θα πω εγώ τώρα. Τι θέλεις και δεν απογειώνεις την καριέρα σου. Και κυριολεκτόταν λέω για απογείωση, γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας τρόπος να γίνεις πιλότος και να απογειώνεσαι. Για μία ακόμα χρονιά η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Αμέ, είσαι μήπως και εσύ ένας από αυτούς. Αν θέλεις να ακολουθήσεις αυτό το όνειρο, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πάρα πολύ όμορφο και γρήγορα. Και αν θέλεις να απογειωθείς και να πας Σαντορίνη, τώρα είναι η ώρα σου. Τώρα είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, πώς το έλεγε. 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αγγέλικα θα σε περιμένει και εσένα και τους κολλητούς σου να πας και να έρθεις με Golden Star Ferries. Και πόσο το πετύχεις αυτό, στείλε μου τώρα μηνυματάκια για να σε στείλω εγώ εκεί να μπει στην κλήρωση στο 693-7949-949. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα και εσύ θα παίξεις μαζί μου και σου εύχομαι να περάσεις ένα τριήμερο φανταστικό, magnifique. Οπότε σε περιμένω, Varibert, αγαπημένο νησιώτικο τραγούδι, 693-7949-949. Επιστρέφω σε λίγο, που λέει και ο αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά.
3: Ναι.
2: Το τερμάτισε ο φίλος μας ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονος και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
3: Και πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά.
2: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άργησε να πάει στη δουλειά του. Και πήγαινε οι αστυνομικοί και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
3: Μάλιστα.
2: Ξαπλωμένο κάτω. Τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, κοιτάς τα βίντεο. Ασφαλεία, σε βρήκαν λοιπόν για κακή του τύχη σε κάμερα. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
3: Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτη.
6: Να ζήσετε.
1: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή. Μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Αρχίζει!
8: Δεν νόησα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Κύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Έλα, παιδιά μου, καλησπέρα, καλησπέρα όλη μέρα. Καλώς ήρθατε. Πώς το έλεγε στο, σε αυτή την ταινία? Πολύ. Ο Κυριάκος, παιδιά, όχι, εδώ δεν είμαστε πολύ. Ούτε Κυριάκοι είμαστε. Αλλά είμαστε καλόπαιδα και ξέρετε γιατί. Γιατί, ενός λεπτού σιγή, θέλω να το λέω πάντα αυτό, διότι μου αρέσει. Ήρθε η ώρα, κάποιος ή κάποια, να.
20: Έλα να πάμε στο νησί.
21: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
19: Ναι, από ό,τι κατάλαβες, ήρθε αυτή η μαγική στιγμή, ελευθερία μου. Έλα, φίλη μου, πού είσαι, τι μου κάνεις? Πού σε πετυχαίνω? Καλέ, πού είσαι, μέσα σε πηγάδι? Πού είσαι, πάνω σε βάρκα?
22: Να μην ακούγομαι, γιατί είμαι στην εργασία μου και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα
19: καταλαβαίνω. Κατάλαβα.
22: Να μην ενοχλώ και τους συναδέλφους. Αν και το τραγούδι είναι φτάνει το πάντα.
19: Θα έχει και ωραίο όμως έτσι ακουστική. Οπότε για ρίξε μου ένα ρεφρέν του αγαπημένου σου νησιώτικου. Ετοίμασε φωνή, πάρε ανάσα. Δώσ' το, έλα. Πάμε.
22: Χόρεψετε, χόρεψετε τα νιάρα. Γιατί σε τούτο το ντουνιά δεν θα τα ξαναβρείτε. Δώστε του χορού να πάει κι ούτε γη θα μας εφάρει. Κι ούτε γη που την πάτουμε όλοι μέσα θέλει να μπούμε.
19: Γεια σου ρε ελευθερία. Σου εύχομαι λοιπόν να περπατήσεις εκεί στη Σαντορίνη στα Πλακόστρωτα 11 με 14, να πάρεις και τους φίλους σου και τις φίλες σου, όποιον θέλεις εσύ να πάρεις. Σε περνάω μέσω στην κλήρωση. Να σε καλά ελευθερία μου, είδατε τι όμορφα που γίνονται αυτά τα πράγματα, να σας στέλνουμε ταξιδάκια. Να το πάρει, εύχομαι, αυτός που το θέλει πιο πολύ η ψυχή του. Γιατί εντάξει, εδώ διακρίσεις στο ρυθμό δεν κάνουμε, παίζεται πάρα πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πολύ όμορφο. Αλλά εύχομαι να το πάρει πραγματικά αυτός που δεν ξέρω, κάτι μέσα του λέει, που έχει αυτή τη σιγουριά του νικητή. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, αμέσως τώρα στο ρυθμό.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τι ωραίο αυτό να λες ένα σ' αγαπώ και να το παίρνεις πίσω και να λες αχ καρδιά μου και εγώ σ' αγαπώ. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο ρυθμό 949. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θέλω να σας πω για μια καταπληκτική προσφορά που έχει Κοσμοτέ για όλους εμάς πριν βγω σε σύντομο break και απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως μετά. 14,90 το μήνα και δύο πλατφόρμες για να βλέπεις όλες σου τις ωραίες και όλες σου τις ταινίες. Το έχεις ξανακούσει, το έχεις ξαναδεί. Το βλέπεις τώρα με την Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 για να κάνεις το θερινό σου το σινεμά και τις βραδιές σου κινηματογραφικές. Όπου και αν βρίσκεσαι. Πάρε αυτή την προσφορά και αυτή την ευκαιρία και μετέτρεψε τα βράδια σου σε movie nights. Σε πάρα πολύ λίγο 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, έτσι όπως ακριβώς σου υποσχέθηκα.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Plus. Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
18: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
19: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
0: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
24: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Άντε, προχώρα!
26: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
30: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
29: Έχουν βάλει και καύσιμα.
30: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
31: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Αρχίζει.
33: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
34: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
33: Πού δηλαδή?
34: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
35: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η τέταρτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και θα σου δώσω και δώρο, όχι μόνο τις επιτυχίες, αλλά θα σου δώσω μια διπλή πρόσκληση για να πας στην παράσταση της 5ης 9 Ιουλίου στο Ένα Μωρό για Τρεις με πρωταγωνιστές το Διονύσια Τζαράκη, το Ζήση Ρούμπο, το Χάρη Χιώτη και την Έλενα Καρακάση. Εσύ απλά στείλε μου τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού στο 693-7-949-949 και την 5η πήγαινε να τους απολαύσεις από κοντά. Έχω δει την παράσταση και φυσικά έχει τρελό γέλιο και νομίζω ότι θα το απολαύσεις. Τι καλύτερο λοιπόν από μια βραδιά 5ης με θέατρο.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Μόλις απολαύσαμε αναβίση, θα στο πω ξανά ότι άμα θέλεις να πας στη Μάλτα, μόνο με Aegean θα το κάνεις. Διότι τι είναι, με ένα πηγενέλα. Αθήνα, Μάλτα, μπαμ μπαμ, αυτό. Κλείνεις την πτήση σου με Aegean. Το μοναδικό νησί των υποτών σε περιμένει. Είναι μία πτήση μακριά, κυριολεκτικά, από την Αθήνα. Εκεί μπορείς να βρεις τα ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές, να πας και στο Blue Lagoon. Είναι εξαιρετικά, μαγικά. Θα ξαναπήγαινα. Πολύ ωραίος προορισμός. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Στα καλύτερά της και η Ιουλία Καλυμάνη, η οποία μας λέει ότι στα καλύτερα που έλκονται και μας κλείνει το μάτι με μια όμορφη υπόσχεση για το μέλλον.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή, εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και τώρα έπεσα πάνω σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα Village Cinema, παιδιά. Κάνουν πάλι Secret Movie Night. Αμέ, το ξέρετε αυτό. Πας σινεμά χωρίς να ξέρεις ποια ταινία θα δεις μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Πολύ ωραία έκπληξη αυτό, γιατί από εκεί που δεν το περιμένεις και δεν έχεις το μυαλό σου, ας πούμε, κάτι να δω αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, μπορεί να δεις κάτι άλλο που να αλλάξει τους ορίζοντές σου. Εγώ έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Τι μπορεί να είναι? Βλέπω τώρα εδώ και το εικαστικό αυτό και μου μπαίνουν διάφορες ιδέες. Εσείς τι λέτε να δούμε αυτή τη φορά? Για πείτε ιδέες στο Viber 693-7-949-949. Μην μου φύγεις, επιστρέφω σε λίγο και σου δίνω και δώρο, ε!
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
10: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
14: Φύγαμε για βογωτάκι.
15: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949 και πριν μας εξηγήσει η Ρία Ελληνίδου τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, θα σου εξηγήσω εγώ το διαγωνισμό που θα σε κάνει η Rapunzel, Sios Intense Glaze. Τι θέλεις την ολοκληρωμένη σειρά του Sios που έχει έρθει με το Lamination Effect που σου λέει μέχρι σήμερα το απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια. Τώρα θα έρθει και στο σπίτι σου, στη τσάντα σου, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη Sios στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να την κερδίσεις όλη αυτή την σούπερ ολοκληρωμένη σειρά Sios Intense Glaze. Αμέσως τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου και στα βέντο μαζί με την Ευαγγελία γλυκό με φύση. Πού άλλο, στο ρυθμό φυσικά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Σου δίνω τεράστιο γλυκό φιλί και την ευχή μου να περάσεις υπέροχα ό,τι μα ό,τι και αν κάνεις το μεσημεράκι, το απόγευμα και το βραδάκι. Θα σου δώσω ιδέα αφού βάλεις και πάρεις την προσφοράρα που έρχεται από Κοσμοτέ TV και σου υπόσχεται να κάνεις τις βραδιές σου κινηματογραφικές. Γιατί σου δίνει Κοσμοτέ Σίναμα και Netflix μόνο με 14,90. Αμέ, ένα θερινό δηλαδή σινεμά παντού μαζί σου με όλες τις σειρές και όλες τις ταινίες που θέλεις να απολαύσεις. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιάννης Κατινάκης στον αέρα του ρυθμού. Σε γλυκοφιλώ και σου δίνω ραντεβού για αύριο στις 10. Bye!
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Πορτογαλία. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μερίνο στο τελευταίο παιχνίδι στην πλούσια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Άνετη πρόκριση και για το Βέλγιο, το οποίο στη σκιά των διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Μπαλογκάνη για τις ΗΠΑ επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Στην εγχώρια επικαιρότητα, τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς αλλά και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Φιλανδού διεθνή μέσου Καάν Καϊρίνεν, ήρθε η ΑΕΚ, με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της Ένωσης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα θα έλεγα αν ήταν καλή η εσπέρα, αλλά δεν είναι γιατί έχω ξυπνήσει παιδιά μου από τις 8 και σήμερα θα έχει πάρα πολύ γκρίνια. Ωστόσο, να πω αυτά που πρέπει, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήρθες και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Με αφρικανικό κλίμα πια, 52 βαθμοί Κελσίου. Ψήνεις κανονικά το αυγό έξω και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, διαγωνισμούς έχουμε. Σαντορίνη σε στέλνω και όλα θα πάνε κάπως καλούτσικα. Και με Θοδωρή φέρει για αρχή και είπες, κάνουμε δυναμική έναρξη. Παράπονο δεν έχεις.

πήρε τον άνεμο, το Μελτέμι, τη Μαρίδα και τον Μπαρμπούνι από το Αιγαίο. Ένα Βύση, γιατί είναι η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ και την ακούς πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης της επάλξης. Αφρικανικό το κλίμα πια, κάποια γκαμίλα στην Κηφισίας, πάρα πολύ ζέστη, 75 βαθμοί Κελσίου. Ιούλιος και δεν είμαστε σε καμία παραλία, είμαστε όλοι στη δουλειά μας ή σε κάποια καυτή άσφαλτο, θα έλεγε κανείς. Έχουμε νεύρα, σμπαράλια, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Θα αντέξουμε? Κανείς δεν ξέρει. Θα δείξει. Όμως, για να αντέξεις, για να αντέξεις και να πάρεις μια ελπίδα, σε λίγο έχουμε διαγωνισμάρα για ένα τριήμερο στη Σαντορίνη. Οπότε μένεις μαζί μου όπως και να έχει, γιατί έχω δωράρες για σένα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, θέλω να σου πω ότι. Κάτσε να μπασάρω φωνή. Ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και τώρα, δεν τον σηκώνει το κλίμα ένα Κωνσταντίνο Αργυρό? Βεβαίως. Αθήνα μου, όπα της, Σαραμπαγκλάν και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Όπα της! Τούλα και τούλα και τη γαρμπή εδώ στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχουμε κέφι! Δεν έχουμε κέφι, αλλά fake it till you make it που λένε και από το χωριό μου, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ιούλιο στην Αθήνα, αλλά σου έχω τώρα, σου έχω μία ανάσα δροσιά, σου έχω μία ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, στην υπερπολιτελή Villa Angelica. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα και έχει και θερμενόμενο τζακούζι αν είσαι μερακλής. Και θα μου πεις, Γιάννη, ακτοπλοϊκά από την τσέπη μου? Όχι, αγάπη μου, δεν σε αφήνω εγώ έτσι. Τζαμπουίτα από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα σε διαλέξω εγώ, θα βγεις στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και θα μπει στην κλήρωση. Όσο μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber μας, εγώ να ενημερώσω πάλι για γλεντοκόπη, γιατί έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η-21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, σαν είμαι ο Γεωργιάδης που πουλάει βιβλία. Για να δω τι γίνεται εδώ. Κάτι κάνετε, αλλά παιδιά, θέλω και άλλα μηνυματάκια τώρα. Τζαμπουίτα Σαντορίνη δίνουμε, μέτρα λένετε τώρα. 6937-949-949. Έφυγα για break και επιστρέφουμε πολύ τραγούδι.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
2: Φουλ!
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σήμερα τριτούλα. Θα περάσει και αυτό, αδέρφια μου. Και πώς θα περάσει πιο ευχάριστα? Με τις δωράρες που σας κάνουμε εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη, βεβαίως. Έχω φίλη που με περιμένει στη γραμμή. Είναι φίλη δυνατή τώρα. Θα ακούσεις πράγμα καλό. Άκου τι θα γίνει τώρα. Γεια σου, φίλη μου.
6: Αγάπη μου, σε λατρεύω.
5: Έτσι.
6: Σε λατρεύω, Γιάννη μου.
5: Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
6: Μου, αγαπημένο.
5: Τι το έχεις λερωμένο.
6: Λατρεμένε μου, Γιάννη, που σε βλέπω στα κρυφά εκεί στη γειτονιά, αλλά δεν σου μιλώ, γιατί δεν θέλω να διακόπτω τις συνομιλίες και τις τηλεφωνικές που έχεις, αγάπη μου.
5: Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά.
6: Σε πετυχαίνω στο Μαρούσι, αγάπη μου, στις σκιές.
5: Στο Μαρούσι, πού με είχες πετύχει, καλέ?
6: Τ' έχω πετύχει δίπλα από το περίπτερο του κύριου Γαβρίλου.
5: Ποιος είναι ο κύριος Γαβρίλου?
6: Είναι ο κύριος, ο κεντρικός, δίπλα από τα Honda Center.
5: Α, και διαφήμιση όλα. Τέλεια, λαλαλα.
6: Είμαστε γέννημα θρέμα Μαρουσιώτησα. Και εσύ εκεί γύρω γύρω, εκεί πρέπει να είσαι, κάπου κοντά.
5: Ηράκλειο, εκεί γύρω γύρω κινούμε.
6: Είμαστε εκεί στα Πέριξα. Γείτονες είμαστε, αγάπη μου.
5: Έτσι, και ένα λιμοντσέλο μην πιούμε τώρα ξαφνικά. Μιμό, εδώ πέρα έχουμε πια κουβέντα.
6: Λιμοντσέλο πριν, αγάπη, το απόγευμα, στο Μαρούσι.
5: Το απόγευμα είμαι σήμερα κλεισμένο. Από αύριο, άμα θέλει όμω.
6: Εγώ στο κλείνω το ραντεβού να σου πω, σου κάνω επιτόπια πρόσκληση.
5: Επιτόπια.
6: Μην πάμε μαζί και στη βίλα. Στη Σαντορίνη, αφού χωράει 6.
5: Ναι.
6: Εγώ, εσύ, ο σύζυγός μου.
5: Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι, πολλές. Τα φιλιά μου στον κύριο Σιρινάκη.
6: Θες να φέρω κι άλλους, να φέρω, αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα.
5: Έτσι, και η ώρα πήγε πια 12.30 το βράδυ, το εσουρούλ πίσω να μην ακούει.
6: Ξέρεις τι μου θυμίζουμε, την Καβογιάννη.
5: Ναι.
6: Εκεί με το Λαζόπουλο που έλεγε. Δεν θυμώ, το
5: μην το πεις, ξέρω τι έλεγε.
6: Δεν θα το πω.
5: Ξέρω πολύ καλά τι έλεγε.
6: Κατάλαβε τι λέει.
5: Ω Παναγία. Είναι και αγαπημένη μου, τι να κάνω.
6: Ξέρω, Γιάννη, και η δικιά μου με τρελαίνει, Κορίνα, με τρελαίνει.
5: Και εσύ με τρελαίνεις, να σου πω.
6: Εσύ, Γιάννη μου, αλλά είμαι διακριτική, σου ήρθα διακρίμα και
5: είσαι
6: παντρεμένη.
5: Πολύ διακριτική είσαι, δηλαδή σε διέπει διακριτικότητα, το γκυώμαι εγώ αυτό.
6: Αλλά που είμαι μια ξανθιά ψηλή, 1,72-51 κιλά, το λέω, έτσι να το έχεις υπόψη.
5: Α, σαν εμένα, μην μας μπερδέψουν. Θα μου τραγουδήσεις, Χριστιανή μου.
6: Αγάπη, έλα, το έχω.
5: Για δώστο.
6: Πάρε και από το μωρό μου. Θα πάρω με μια ψάρο βάρκα. Να πάω να βγω στην Πάρο. Να πάω να βγω στην Πάρο. Που έχεις μες το τσουρμό του.
5: Όλο θα το πει, όλο θα το πει, όλο.
6: Που έχεις μες το τσουρμό του. Όλο λεβέντες νέοι. Όλο λεβέντες νέοι. Πες κι άλλο, αγάπη.
5: Αρκεί τόσο.
7: Θα πάρω μια
5: ψάρο βάρκα.
7: Το μωρό μου. Θα πάρω με μια ψάρο.
5: Αχ, Παναγιά. Με τσάκισες.
6: Τόσο.
5: Σαν να έχω δουλέψει στην οικοδομή στα Γκράβαρα. Με τσάκισες.
6: Α, Γιάννη μου, έτσι νιώθω κι εγώ με τόσο τραγούδι.
5: Τι τόσο τραγούδι?
6: Θα πάει και Οικονομόπουλο, αγάπη.
5: Μα σου είπα ότι σήμερα είναι Οικονομόπουλος.
6: Τρεις η ώρα γύρισα στο Μαρούσι. Είχα πάει με τα πληρωμένα, αγάπη, όχι με τα δωρεάν. Τον πλήρωσα τον Νικόλα.
5: Δεν το ήθελε τον τζαμπούιτ από εμά. Θέλει να πει ψυχανόμαλη, θέλει να πληρώσει.
6: Είμαι ψυχανόμαλη, Γιάννη μου, τι να κάνω.
5: Αχ, μια μικρανία αισθάνομαι.
6: Γιάννη μου, δώσε μου τη Μύκονο, λέω, γιατί έλεγα στο σύζυγο το μεσημέρι για Μύκονο.
5: Μια δρασκέλια δρόμο είναι, μα πα και Σαντορίνη.
6: Είμαι στη Σαντορίνη και θα πεταχτώ εγώ, αγάπη, με ένα φουσκωτό.
5: Είσαι τρελή. Λοιπόν. Να σου πω, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου, με έχει τρελάνει.
6: Αγαπημένο, εσύ με έχει τρελάνει.
5: Με τρελάνες.
6: Με τρέλα
5: και κορδέλα, άκου να δεις, παίζει τώρα λιόλιου.
6: Πρέπει να σε. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτό θα μπει ο λογαριασμός σου.
6: Έλα, δώσ' το, Γιάννη, δώστο.
5: Γεια σου, θα τραγουδήσει η Κάθρι.
6: Μένω στη γραμμή.
5: Μείνε. Και εγώ στον τόπο, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Κι εγώ. Και εγώ εδώ θα είμαι. Όλο τον Ιούλιο βεβαίως. Και δεν θα πάω και διακοπές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, είμαι χαρούμενος γιατί είμαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολύ κέφι, μπρίο και τσακπινιά, μαλάχη. Να δώσω τα φιλιά μου στον Κώστα που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937-949-949 και μου λέει: Είσαι απίστευτος. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε αδικό. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα για μένα. Είμαι πάρα πολύ μετριόφρον κιόλα. Α, θέλει πρόσκληση για Οικονομόπουλο, γι' αυτό μου λέει ότι είμαι απίστευτος. Πες το έτσι, ήταν ιδιωτελή τα κίνητρα. Και στην Μιμή που μου στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε τα φιλιά μου, Μιμή. Ωστόσο, εγώ τώρα θα πάρω το ενημερωτικό μου ύφος, γιατί πρέπει να ενημερώσω για κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Διότι στα Village Cinemas κάνουν πάλι Secret Movie Nights. Δηλαδή, άκου τι γίνεται. Πας τώρα εσύ και λες: Τι ταινία να δω, τι ταινία να δω. Δεν μπορώ να διαλέξω. Έχω Αφροδίτη στην Παρθένα, είμαι αναποφάσιστος. Τα Village φροντίζουν για σένα. Γιατί πας και δεν έχεις ιδέα τι ταινία θα δεις μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Εξαιρετικό. Και αφού τα είπα και αυτά και σε ενημέρωσα και για τα Village, νομίζω ότι μπορώ να πάω σε ένα μικρό διαλυματάκι ή σαπού για να σου λείψω και σε λίγο επιστρέφω με πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πολλούς διαγωνισμούς. Οπότε, μένεις μαζί μου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ.
6: κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
23: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
24: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
26: Τι έχουμε?
25: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
27: κόκκιπε, κομπάνιο,
28: Team Colleague,
29: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
25: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
30: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
31: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
32: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάρετε καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου εδώ, στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 με έχεις μάθει ποια τα ωράρια μου. Μέχρι και τις 5 Γιάννη Κατινάκη θα έχεις τα αυτάκια σου με πολλά δώρα, πολλές επιτυχίες και πολλούς διαγωνισμούς. Επίσης, βλέπω ένα πολύ ωραίο αγόρι εδώ πέρα, τον Τζέρι που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937-949-949 και μου έχει στείλει ένα βίντεο που μου μιλάει με ένα Νάζι και μια μαγιά, αλλά δεν έχει ήχο το βίντεο. Να με ενημερώσει ο Τζέρι τι μου λέει, να μου γράψει γιατί είμαι σε μια δυσμενή θέση. Ωστόσο, αφήνω τον Τζέρι προς το παρόν και περνάω στον Αντώνη. Όχι όποιον και όποιον Αντώνη όμως. Αντώνη Ρέμο, γιατί έτσι δυναμικά ξεκινάω την ώρα. Με Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο. Κάτσε λίγο να γίνω ρομαντικός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βάλε αντιλιακό. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

έλα και κόψε μας τα δυο, Νίκο Μακρόπουλε. Έτσι, γραμματικά έτσι είναι το σωστό. Νίκο Μακρόπουλε ή Νίκε Μακρόπουλε. Να ακούει ο κύριος Μπαμπινιώτης τώρα, θα στείλει 52 εξώδικα. Δεν έχει καμία σημασία ωστόσο, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, με το Λέκτορα Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σου κρατάει συντροφιά. Και σε λίγο μην ξεχνάς ότι έχουμε παιχνίδι για δωράκι μόνο για σένα. Μέχρι τότε όμως, να ενημερώσω για πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά τη. Ξέχασα να μιλάω το παιδί, έτσι τελείωσε. Ξέχασα να μιλάω, απολύστε με, είναι καλοκαίρι, δεν αντέχω άλλο πια. Πάμε πάλι την αρχή, την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και το κυριότερο, δωρεάν είσοδος. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show. Και πριν περάσω σε Γιοργάρα Κακοσέο και Ισανότερα, να δώσω και πολλά φιλιά στην φίλη Ράνια που μου έχει στείλει και στο Τζέρι το αγόρι το όμορφο που άκουσα ότι μου λέει στο βίντεο και πάρα πολύ χάρηκα. Φιλάκια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Άστε τα λίγο να γίνει χαμός. Έλα, όπου κι αν είσαι, Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογειών, σπάσε ένα πιάτο και άνοιξε και μια μπουκάλα. Θα μου πεις, Γιάννη, είναι μεσημέρι. Δεν έχει καμία σημασία η ζωή. Δεν έχει γίνει τόσο εύκολη για να μην ανοίγουμε την μπουκάλα, έχω να πω εγώ. Και έτσι οδηγούμαστε όλοι στους ανώνυμους αλκοολικούς. Και η ζωούλα κυλάει καλούτσικα. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Τώρα όμως θέλω να σου μιλήσω για την αγαπημένη Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη για τα μαλλιά σου, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρίζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και αν θες να το κερδίσεις, καλείς ήδη ατιμούτσικο. Αν θες λοιπόν να το κερδίσεις, με καλείς τώρα στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 210-6835-722. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σου για να παίξουμε και να πάρεις το δώρο σου. Μα να σε παρακαλάω για να πάρεις δώρο. Είναι σωστά πράγματα αυτά. Ήδη έπρεπε να έχεις πάρει από μόνο σου. Άντε μην ευριάσω τώρα. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Φίλες και φίλοι.
24: Μα είμαστε δύο.
23: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
25: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
27: Για πάντα!
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολλές επιτυχίες και εννοείται πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλά δώρα. Και τώρα, ναι, είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε και να σε βγάλω στον αέρα, βεβαίως, μην πάρει το νου σου το κακό. Και έχω φίλη να με περιμένει στη γραμμή που έχει πάρα πολύ ωραίο όνομα, κάτσε. Μου είπε ότι είναι η Μιμή. Η Μιμή. Γεια σου, Μιμή.
29: Καλησπέρα.
0: Μήπως είσαι η Μιμή Ντενίση?
29: Όχι, δεν είμαι, είμαι Μιμή Τσόμπι.
0: Μιμή Τσόμπι, αυτό το τσόμπι κάτι μου κάνει. Μιμή Τσόμπι. Είναι λίγο
29: ναι, είναι καλλιτεχνικό, κατάλαβες.
0: Σε λένε όντως τσόμπι ή είναι καλλιτεχνικό όντως?
29: Όχι, είναι από το επίθετο κάπως εκεί, έχει μαγειρευτεί και έχει γίνει τσόμπι.
0: Το κανονικό επίθετο πώς είναι και το έχει κάνει τσόμπι?
29: Να σου το πω μετά.
0: Οχ. Θα μπορούσε να είναι κάποια ταινία του κύριου Σιρινάκη.
29: Όχι, καλά. Όλα
0: αυτά τα σύμφωνα και τα φωνήματα μαζί κάτι συνθέτουν περίεργο, καταλαβαίνεις.
29: Ούτε καν. Είναι πολύ καλά. Απλά.
0: Δεν θέλει να αποκαλυφθεί.
29: Είναι μεγάλο, κατάλαβες.
0: Είναι μεγάλο. Μάλιστα, μ' ακούω τώρα. Έχει ανοίξει και το ραδιόφωνο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάναμε party.
29: Λοιπόν, ακούμε συγκρούα εδώ με τον συνάδελφο. Κάθε μεσημέρι περιμένουμε να πάει δύο.
0: Είσαι στη δουλειά τώρα.
29: Ναι, και λέμε ήρθε ο φίλος μας.
0: Εργασιομανείς και δύο, εξαιρετικά. Δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά. Καλύτερα όμως να με ακούτε εμένα, γιατί να σου πω κάτι. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, θα πω εγώ.
29: Και να ξεβάζεις και νότι, δεν γίνεται να μας ακούμε.
0: Έτσι, ακριβώς όπως τα λες είναι τα πράγματα. Είστε έτοιμοι να παίξουμε, μιλάω και στους δύο. Ο συνάδελφος είναι φίλος, άντρας, γυναίκα?
29: Όχι, είναι σταματία.
0: Είναι η σταματία. Μη βρώμηση τι είχε εγώ. Σταματία μου πέσε στο δρόμο μου. Τέλος πάντων. Σταματία τα φιλιά μου και σε σένα. Θα ακούσετε μία τάκα και πρέπει να μου βρείτε τη συνέχεια.
29: Για πες.
0: Ναι, θα την ακούσετε, θα την πω εγώ.
29: Εντάξει.
0: Εντάξει, λέει. Λοιπόν, 3, 2, 1, φύγαμε.
30: Καλημέρα.
31: Καλώς είναι. Σε
1: κατάπτυξη είναι αυτή.
3: Έχει δουλειά, μήπως τον οχλώ.
1: Όχι καλέ, στολίζω έτσι λίγο.
0: Είπε η κυρία Τάκα. Στολίζω έτσι λίγο.
29: Για το κακό.
0: Μ' αρέσεις φίλοι. Μιμή τσόμπι. Μιμή τσόμπι είσαι εξαιρετική.
29: Ευχαριστώ.
0: Μιμή τσόμπι θέλω κι άλλη χαρά από σένα. Άκου τώρα να δεις. Τα μαλλιά σου πώς είναι, Μιμή τσόμπι?
29: Τα μαλλιά μου είναι μακριά.
0: Χρειάζονται φροντίδα?
29: Χρειάζονται σάιος.
0: Έτσι, Sios Intense Glaze, αγάπη μου, για προστασία από τις φθορές και να φύγει το φριζάρισμα να τζάσει και μεταξένια απαλότητα και αποτέλεσμα που διαρκεί, όχι ότι και ότι.
29: Ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, περίμενε, φωτογραφίζω το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη. Θα σου στείλουν μήνυμα για μαλλιά λαμπερά και μεταξένια.
29: Τέλεια, ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Πολλά πολλά πολλά φιλάκια.
29: Μην σταματάς να χαμογελάς και να μας φτιάχνεις τη μέρα, έτσι.
0: Τέτοια θέλω να ακούω. Τα φιλιά μου, αγαπημένη Μιμή Τσόμπι, και στη φίλη Σταματίνα. Και τώρα περνώ σε Νατάσα Θοδωρίδου, έτσι, για την καψούρα και το καλό φορτηγό.

0: Έτσι. Ο Yes I Do θα πω κι εγώ στον οποιονδήποτε μου κάνει πρώτα σιγά μου. Επίσης, 30-40 έχουμε μέχρι τα 30, δεν έχουμε και 52 χρόνια, γιατί είμαι μείον 20, θα έλεγε κανείς. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να τα περάσουμε. Τι ωραία, τι καλά. Σκίζει βάρκα τα νερά εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να γίνω πάλι πάρα πολύ ποιοτικός και ενημερωτικός, γιατί σε σένα μιλάω, σε σένα απευθύνομαι, που έχεις όνειρο να πιλοτάρεις. Λες, θέλω να μπω μέσα στο πιλοτήριο και να κάνω κουμάντο. Σου έχω εγώ τη λύση. Γιατί η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις το όνειρο αυτό. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλοτήριο. Αν θες να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Και τώρα έτοιμος για διαλυματάκι. Πόσο να είναι? 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 με το συμπάθειο λεπτά, και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αχ,
0: καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: παρατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τι γίνεται, παιδιά, ζεσθενόμαστε, υδρώνουμε, σκάει ο Τζίτζικας και ο Μερμιγκάς. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πια εγκληματική η κατάσταση. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην καρδιά του καλοκαιριού, εδώ θα είμαι για σένα μέχρι και τις 5 και μέχρι 31 Ιουλίου φυσικά, έτσι. Δεν σε αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω. Και άκου τώρα να δεις, δεν θέλουμε λίγο κεφάκι έτσι να μπει καλά η ώρα με τσιφτετέλη και λίγο να λυκνήσουμε κορμάρα? Βεβαίως και θέλουμε, γι' αυτό αρχινά ο Μερί Ελληνίδου. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή.

Πάμε όλοι μαζί. Χτύπασε εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Έχω ξαναπεί κάτι. Έτσι και υποψιαστώ ότι κάθε φορά που τραγουδάω αλλάζει σταθμό, θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Κανόνισε. Ρύθμος 949, ωστόσο, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περάσουμε εξαιρετικά. Παράπονο δεν έχεις. Δώρα σου έδωσα. Διαγωνισμούς είχαμε. Τι άλλο να κάνω πια για εσένα. Εσύ όμως μπορείς να κάνεις για μένα, να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949. Ένα μήνυμα αγάπης, πάθους και έρωτα και να μου πεις και τι γίνεται στο δρόμο, έτσι. Γιατί κάτι μου λέει ότι κανείς δεν έχει φύγει από την Αθήνα, παιδιά. Γεμάτη η Αθήνα. Και εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Γιατί θέλω τον Αύγουστο να βρίσκω ταξί. Πάψε ένα λεπτό, είμαι τι ωραία, καλά, κύριος. Άμα δεν φύγετε, τι θα γίνει. Θα μπουκώσουμε. Φυγέτε, παιδιά. Φυγέτε, να είναι ο Κηφισός έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Τώρα είναι σωστό που διώχνω τους ακρότες από την Αθήνα. Είμαι πολύ ευγενικός. Δεν έχει καμία σημασία. Περνάμε σε έλικο κίνο, αγαπημένη κούκλα υπέροχη. Πάρα πολύ την αγαπώ και τι σου χρωστάω. Νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή.

0: τα κολλασμένα. Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουμε πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω με τους εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μωάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Όπου και αν πας, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Κλείνω το air condition, υδρώνω. Πηγή Λουτρακίου ξαφνικά μας χάλει. Το ανοίγω, τρέχει μίξα. Δεν μπορώ πια. Σας το έχω ξαναπεί, θα το λέω κάθε μέρα. Δεν το τέλω πια το καλοκαίρι. Όσο μεγαλώνω και πλησιάζω στα 20. Δεν πιστεύω να πεις κάτι. Δεν το θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω χειμώνα, θέλω κουβερτούλα. Τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Χριστούγεννα, δεντράκι, μπάλες. Χριστουγεννιάτικες εννοώ. Έτσι είναι η ζωή, να κυλάει ωραία και αγόγγιστα. Ωστόσο, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Να δώσω τα φιλιά μου σε δύο Μαρίες που μου έχουν στείλει στο Viber μας. Τη Μόνα Μαρία και τη Μαρία Μαράκη. Το Μαρία Μαράκη με φτιάχνει, με ανεβάζει. Και αφέδωσα και τα φιλιά μου να ενημερώσω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Είσοδος δωρεάν και ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Το είπα σωστά. Telecom Road Show, ναι, ακριβώς, πάρα πολύ ωραία. Διαλυματάκι μικρό, έτσι μενάζει και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα,
4: διψά για μπάλα με ένα συνένα.
5: Διψά για.
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
21: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
20: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
22: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
24: Καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης ταλέπορος εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Σε λίγο θα αρχίσω να ψάχνω και ταξί. Χρυσό να έψαχνα, πιο εύκολα θα έβρισκα. Πέραν τούτου όμως κλείνει η παρένθεση. Έχω και πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Έχω Αλέξη Μαρκάζο, είναι και η Έλληνα Ντάντζελο εδώ. Αγάπη μου, πολύ σ' αγαπάω, πάρα πολύ. Και έτσι κλείνοντας, να περάσουμε και σε λίγη καψούρα, γιατί ο Θόδωρας ο Φέρης είναι εδώ. Είπες, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο έρχομαι για να σε αποχαιρετήσω.

0: ανισόπεδη δίσκο, σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για 3 ώρες. Αλλά πριν φύγω, σου έχω Fresiderm. Αντιλιακό dry oil με wet skin φόρμουλα για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα. Χωρίς να χρειάζεται να σκουπιστείς χωρίς λόγο και τι, αν θες να είσαι έτσι βρεγμένος και υγρός μετά από την παραλία. Και από ό,τι έμαθα εδώ πέρα, είναι εξαιρετικό γιατί δεν έχει και χρώμα να φαίνεσαι σπρουλιάρης. Ένα φσουφσουφσου ψεκάζεις και είσαι εξαιρετικός και αρχοντόπουλο. Και τώρα, τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είσαι.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
21: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
24: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
23: Ευκολία σου λέω.
24: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
23: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
24: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
28: Ήμασταν το booster σας.
29: Το energy booster σας.
30: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
27: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
31: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
32: Δεν αλλάζει.
33: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
35: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
27: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
36: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Σήμερα 3η 7 του Ιούλη είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά μαζί σου Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
37: Μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι έχουμε τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Επίσης έχουμε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούσουν και online. Και έχουμε και ειδισάρες όπως το αντίο του μεγάλου Κριστιανού Ρονάλντο, μεγάλο παίκτη, μικρό άνθρωπο, αν με ρωτά, ο οποίο είπε ότι έχει κερδίσει ένα Euro και ήταν σαν να έχει πάρει Μουντιά. Δεν είναι μικρό το παίος, μεγάλες συμπάλες. Οτιδήποτε σε μετά και μαζί σου το βράδυ.
36: Λοιπόν, στην Νορβηγία μειώθηκαν τα διαζύγια κατά 34%. Τροφή για σκέψη εδώ. Θα σας πούμε μετά πώς γίνεται αυτό, λέγε.
37: Πώς γίνεται αυτό. Θα μπορούσε να τα αυξήσει κατά 134% στην Ελλάδα.
36: Άναι,
37: και μιας που λέμε για Ρονάλντο, άντρες προσποιούνται ότι είναι ο Ρονάλντο και πήγε με πάνω από 40 άντρες.
36: Α, οκ. Okay.
37: Ωραίος. Ωραίος. Καλά διάβασα, ναι.
36: Δουλειές που δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια, αλλά κυρίως έχουμε πολύ δυνατούς διαγωνισμούς, παιδιά. Κάποιος από εσάς διεκδικεί συμμετοχή για Σαντορίνη.
37: Μπράβο, ναι. Με όλη του την παρέα. Ναι, και φυσικά δεν έχουμε μόνο Σαντορίνη. Έχουμε και το που είμαι, που σε στέλνει σε άλλο νησάκι.
0: Στο πιο γουστάρεις εσύ.
37: Συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά. Mm-hmm. Για όλους και για όλες, φυσικά, όπου θέλετε. Και έχουμε και Wagamama για πολύ πολύ φαΐ να φάτε σαν να μην υπάρχει άντρα.
0: Θα πρέπει να σκεφτείς τη Δέλη και φυσικά θα σας στείλουμε για βουτιές, Water Fun, Water Park, αυτά και άλλα πολλά.
37: Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και τίμια Σκαϊμίτη, αρχίζοντας με Κατερίνα Λιόλιο αυτή την ώρα. Κάνει το λογαριασμό, παιδιά, έτσι όπως μόνο η Κατερίνα ξέρει.

0: Γιάννης Πλουταρχός, γιατί έχω εσένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εκείνη η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Τέλεια.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Τι έχεις δει σήμερα και σου έκανε εντύπωση?
1: Φυσικά τη νέα στροφή του Open, το οποίο πάει για νέο Λούμπεν. Βλέπετε, συναδελφική αλληλεγγύη πάει σύννεφο. Είμαστε στον Όμιλο Κυριακού και μιλάμε για Open. Αλλά τι θα πάω, θα απολυθώ? Λοιπόν, και
0: δεν έχουν πρόβλημα τα κανάλια. Δεν με στηρίζει το άλλο, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα έχουμε δικούς μας ανθρώπους σε δύο. Διπλό πράκτορα, Άννα Ζιρδέλη.
0: Ήμουνα
1: με
0: τώρα,
1: δική της πρωτοβουλία, παιδιά. Με δική της πρωτοβουλία.
0: Να τα βγάζει όλα στη φόρα.
1: Έκανε κάτι που όλοι έχουμε σκεφτεί, αλλά κανείς δεν τόλμησε. Έβγαλε το Λιάγκα. Σέντρα.
0: Έλα μωρέ σέντρα, βγάλαμε όλα τα ωραία τα αποσπάσματα που λέει τόσο καιρό ο Γιώργος ότι δεν ασχολείται με τα χρήματα των αλλών και δεν τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Παιδιά, και το έχουν ανεβάσει στο βίντεο στο Open και νομίζουν ότι το Open κάνει επίθεση στο Λιάγκα. Παιδιά, ένα απόσπασμα. Φαντάσου, κανείς δεν έβλεπε εμάς. Όλοι your face out family έβλεπε. Το ξέρουμε, παιδιά.
1: Σας έχει βγει το όνομα, παιδιά. Σας έχει βγει το όνομα. Τώρα που το Open έπαθε Λούμπεν όμως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, πρέπει να δείτε το βίντεο, πηγαίνετε στα social του Open. Είναι βίντεο από την εκπομπή τη Άννα μα, όπου είναι ο Λιάγκα και λέει. Και εντάξει, συμμετέχει ο Θανάσης Πάτρας. Έχουμε και τα featuring μας. Το όπου παιδιά, στο μυαλό μου θα είσαι πάντα το ορφανό της Μενεγάκη. Θα είσαι πάντα Μενεγάκη, το φτωχό, θα είσαι πάντα κεντρικιά.
0: Ευχαριστώ.
1: Όπου είναι ο Λιάγκας που λέει: πότε εγώ έχω ασχοληθεί με λεφτά? Και μετά είναι ένα ποτ πουρί ερωτήσεων που ρωτάει: εσύ πώς θα βγάζεις? Και για πες, πώς θα βγάζεις αυτό?

0: Χρήστος Μαστόρας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ετοιμάζεσαι για την καλύτερη πληροφορία.
1: Και η οποία φυσικά θα βγει από το στοματάκι μου.
0: Άνα, γεια.
1: Τη δεύτερη καλύτερη μετά από το βίντεο που φτιάξατε στο Open, γιατί... Τώρα σας έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα. Ψάρι Κοτόπουλο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Άσπρο μαύρο.
1: Άσπρο μαύρο, μπράβο.
0: Βουνό ή θάλασσα.
1: Μπράβο, Μπάρι Κλαμπ.
0: Αναγιάς.
1: Βιβλίο ή ταινία.
0: Αναγιάς.
1: Λίζινγκ ή όχι λίζινγκ. Όχι ποιο αυτοκίνητο
0: τι
1: θα πάρεις.
0: Τι εννοείς.
1: Ότι υπάρχουν προγράμματα,
0: ναι,
1: από τη Spota Wheel,
0: ναι,
1: που διαβάζουν διαφορετικά τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
0: Ωραία.
1: Και βρίσκεις μέσα από αυτά αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής αλλά και τον budget σου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε μια περίοδο αλλαγών. Ωραία.
0: Χώρισες
1: με την κόμενα, απολύθηκες από τη δουλειά ή με τον κόμενο, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Έρχεται το Leasing Freedom. Μιας που όντως ταιριάζει, εδώ που τα λέμε, με τις προαναφερθέντες καταστάσεις. Ελευθερία, παιδιά, ελεύθερο που λύγει και κοροϊδεύει στο κλουβί. Χωρίς προκαταβολή και με δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις το συμβόλαιό σου όταν και όποτε θέλεις.
0: Άρα ότι σε βολεύει. Να μην έχεις δεσμεύσει ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Αν πάλι δεν χώρισες, αλλά γιατί έκανες οικογένεια, τότε δεν έχεις ώρα.
0: Και θες ρε παιδί μου ένα οικογενειακό αυτοκίνητο.
1: Φυσικό απακόλουθο. Έκανε κάτι να χωρέσει και τα παιχνίδια των παιδιών. Έρχεται το smart πρόγραμμα με διάρκεια 24
0: μήνες. Το έξυπνο που λέμε.
1: Το έξυπνο που λέει, από τη μύτη πιάστηκε. Το οποίο συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση και με μια λογική χρονική δέσμευση. Και έστω ότι έχει σταθερές ανάγκες και κάνει πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό. Θες και εγγόνια. Και θες το χαμηλότερο συνολικό κόστος leasing.
0: Τι κάνεις εκεί.
1: Πας στο Saver πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Με διάρκεια 48 μήνες. Που είναι φυσικά η πιο συμφέρουσα επιλογή. Μπες μια βόλτα από το spotawheel.gr γιατί θα τα έχεις ξεχάσει μέχρι να το μπεις και βρες το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει τη δική σου φάση ζωής, ρε αδερφέ.
0: Για όλα υπάρχει λύση.
1: Ακριβώς. Για όλα έχει πακέτο η Spotawheel.

0: Πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Ηλίας Καμπακάκης και Παλιοπράγματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα δικά σου αλάνια να σου κρατάμε συντροφιά. Και στην αρχή λέγαμε για την Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Που μειώθηκαν, επειδή μου, τα διαζύγια κατά 34%, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις?
1: Βάλανε μπρος κάποιο επίδομα, αν δεν πάρεις διαζύγιο, ότι αν αντέξεις αυτή η αντοχή σου θα επιβραβευτεί από το κράτος.
0: Αγάπη, είναι η πρώτη χώρα που θέσπισε αποκλειστική γονική άδεια για τους πατέρες.
1: Άδεια πατρότητας.
0: Άνα, γεια σου.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεν το έκανε μόνο για να στηρίξει τις οικογένειες, αλλά και για να αλλάξει ένα κοινωνικό ρόλο που για δεκαετίες θεωρούνται αυτονόητο. Δηλαδή, εμένα στην Βαρκελόνη.
1: Που δεν εφαρμοζόταν.
0: Στη Βαρκελόνη, ο ξαδερφός μου, που είναι και υψηλόβαθμο σε εταιρεία, μία κάτι με social, κάνει χαμπάρι, δεν έχω πάρει, να ξέρεις.
1: Α, ναι, δεν το χρειαστούμε κιόλα. Είσαι βλαμμένη. Τα μπορείς να το έχεις αναμέξει.
0: Που το στέλνουν και όλα στο εξωτερικό. Κάτι Κίνες έχει πάει, κάτι Αμερικές έχει πάει.
1: Ευτυχώς τα μικρά μυαλά φεύγουν έξω.
0: Πήρε άδεια πατρότητας κανονικότατα. Και περισσότερα από 30 χρόνια μετά, η συμμετοχή των πατεράδων στην ανατροφή των παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά. Και η Νορβηγία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καλά! Μην μιλήσουμε για εδώ πέρα. Σιγά μην δώσουν άδεια πατρότητας.
1: Εδώ πέρα ζητάς αναρωτική άμα είσαι τιμωθάνατος και δεν παίρνεις. Εδώ πέρα δεν δίνουν συντάξεις. Θα δώσουν άδεια πατρότητας. Στο νεκροκρέβατο δουλεύουμε ακόμη εξ αποστάσεως. Ένα σκελετός έτσι σε ένα γραφείο με το ποντίκι στο χέρι είναι. Και στο στόμα. Αλλά...
0: Και νομίζω ότι καταλαβαίνει έτσι ο άντρας και την ουσιαστική βοήθεια που θέλει η γυναίκα.
1: Και την πραγματική ισότητα που εφαρμόζεται και για τα δύο φύλλα και πολύ καλά κάνει. Και στην Ελλάδα, εδώ πέρα βέβαια, αν γίνει αυτό, ούτε γίνει.
0: Παιδιά, πραγματικά να μας στείλετε και να μας πείτε.
1: Γυναίκες, ναι.
0: Εάν πιστεύετε ότι ρε παιδί μου είναι μια καλύτερη πατρική άδεια, θα άλλαζε τις ισορροπίες στο σπίτι.
1: Και πόσο θα είχαν αυξηθεί τα διαζύγια αν γινόταν αυτό?
0: Όχι, δεν θα είχαν.
1: 134% θα
0: γινόταν. Μα αυτό σου λέμε, βοηθάνε παιδί μου και δεν έχεις διαζύγια. Δεν έχεις διαζύγια.
1: Παιδί μου, φαντάσου τους γονείς σου. Αν κλεινόσουν στο ίδιο σπίτι για 6 μήνες με τη μητέρα σου λεχόνα, θα είχες αδέρφια, πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Ναι, από την πλευρά του πατέρα, γιατί δεν θα μένανε ποτέ μαζί να κάνουν.
0: Έλα,
1: αλλά.
0: Μωρέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μα, πραγματικά οι μπαμπάδες έμαθαν πολλά πράγματα, εντάξει.
1: Μαθαίνουν, ναι.
0: Τι σημαίνει πραγματικά να ξυπνάς 3 η ώρα το πρωί, τι σημαίνει να κοιμάσαι όταν κοιμάται το μωρό και τις άλλες μέρες να μην κοιμάσαι. Ότι όλη σου ταυτότητα χωράει σε ένα δωμάτιο, εκεί πέρα κλείνονται τα μυαλά σου και αρχίζεις και τρελαίνεσαι πολλές φορές.
1: Μπράβο.
0: Την αλλαγή που έχεις και άλλα και άλλα πολλά.
1: Ναι, ισχύει. Εμένα ο πατέρας μου πάλι με έμαθε να κατουράω ίσια.
0: Τι κουταμάρα ήταν αυτό?
1: Αυτό με έμαθε. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν με έμαθε τίποτα από όλα αυτά ο πατέρας μου. Περισσότερο τον έχω μάθει εγώ από ότι με έχει μάθει αυτός.
0: Κυρκώστα, δεν κάνετε. Κώστασε.
1: Κυρκώστας, ναι.
0: Κυρκώστα.
1: Εντάξει, με έμαθε και άλλα πράγματα τώρα. Μην είμαι
0: αχάριστος. Ναι, θυμάμαι αυτό.
1: Να διαγράφω το ιστορικό από τον υπολογιστή του, οπότε βλέπα περίεργα βίντεο γιατί στο δικό μου είχε βάλει Cyber Patrol.
0: Παναγία μου.
1: Δεν είναι αυτό μάθημα ζωής?
0: Ξέρω όμως ότι κάτι άλλο σου έμαθε που έχει μείνει μέχρι σήμερα.
1: Ότι δεν έχω λόγο να σκάω το καλοκαίρι.
0: Άνα, γεια σου, γιατί υπάρχει το Max Stores.
1: Αν και πάντα λάτρευε να σκάω, στην προκειμένη με πήγε μια βόλτα από το Max Stores και βρήκε εκεί πέρα τα πάντα. Ό,τι ήθελα για την παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, τα πάντα όλα. Και με βοήθησε, με βόλεψε και στο ιστορικό. Γιατί μπαίναμε maxstores.gr και παραγγέλναμε online.
0: Γράφει τώρα η Αγγελική ότι παίρνουμε άδεια πατρότητας και εδώ, λέει. 9 μήνες κιόλας, λέει, όπως και η μαμά. Ναι.
1: Λογικά με τα πολιτήρια του στρατού την παίρνεις μαζί.
0: Ποιοι τη ζητάνε και την παίρνουν ουσιαστικά την άδεια, Αγγελική μου? Στο δημόσιο μόνο. Ναι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα χαζί να δώσουν.
1: Και απορώ γιατί παίρνουν άδεια από το δημόσιο, από τι, από την άδεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break και επανερχόμαστε.
1: Άντε, φιλιά.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες?
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι
11: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Να ζήσετε. Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Αρχίζει!
13: Θελεινότητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Φτάσαμε.
18: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν. Ανεγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
0: Για περάστε, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online, βρε τρελόπεδα.
0: Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε και επίσημο κανάλι στο YouTube, RhythmosTube. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα και κυρίως στο Ρυθμός Classic που είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Μας κάνει ποδαρικό,
1: ναι.
0: Και συγκεκριμένα στη Γιώτα Τσιμπρικίδου κάνει ποδαρικό αγαπημένος Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται έτσι στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Και μια μιας όλα. Και μιλάμε για Αντώνη Ρέμο, να μην τον απολαύσουμε πιάσε, τώρα
1: πιάσε
0: που
1: ένα Ρέμο, πιάσε ένα Ρέμο να μερακλώσουμε.
0: Πιάνω δυνατά και τραγουδάμε Δευτέρα. Τι και αν είναι Τρίτη.
1: Πάλι το παίζουμε πάλι μερολογητικά. Απολαύστε.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αγαπημένη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και να τα αλάνια.
1: Καλώς τους.
0: Η Μαρία Μαράκη. Έλατε, από τι να πάρουν άδεια, λέει, στο δημόσιο. Από το καθισιό και το κουτσομπολιό.
1: Πες τα. Μαρία Μαράκη τώρα και σε συνδικαλίστρια. Αγαπημένη.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης που μας έχει καλέσει χθες στο Σουλάρι Αρκαδίας, γιατί έχει, λέει, 18 Ιουλίου, πώς το λένε, το πανηγύρι με την κουρούμπα.
1: Όχι, άλλα πανηγύρια. Δεν έχω αφήσει ένα κοπάδι, έχω κατεβάσει.
0: Να σου πω, θα ξαναπά σε πανηγύρι το Σαββατοκύριακο.
1: Από ό,τι φαίνεται. Είμαι κυριολεκτικά για τα πανηγύρια.
0: Τι σ' αρέσει το κλαρίνο, σ' αρέσει τα πανηγύρια.
1: Ποιο θα πει ότι έχει ένα καλό κλαρίνο.
0: Ισχύει.
1: Για το όργανο λέμε. Α, ναι, ναι, ωραίο είναι.
0: Πού θα πήγαινε εσύ.
1: Όπου με πληρώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αποδεδειγμένα πια.
0: Καλό απόγευμα, λέει. Σας ακούμε εδώ στο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας με αγάπη Γιάννης. Και η Μαρία Μαράκη λέει θέλει να γίνει κεντρικιά.
1: Ωραία, να γίνεις. Να γίνεις, το ευχόμαστε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ, αν θες, αποχωρώ και παίρνεις τη θέση. Μαρία Μαράκη, τι λες. Θες να γίνεις κεντρικιά στη θέση του κεντρικού.
0: Κάτσε τα βγάζω.
1: Να γίνει, δεν κατάλαβα.
0: Κάτσε τα βγάζω.
1: Εδώ πέρα έχουμε κεντρικιά την κάθε βασικιά. Η Μαρία Μαράκη δεν θα γίνει, που είναι και τακτικό στα μόνα τη εκπομπή.
0: Και δεν είναι βασικιά, είναι κεντρικιά.
1: Ποτέ δεν είναι βασικιά. Λοιπόν. Είναι κεντρικιά και κεντρικιά. και μια που πάμε κεντρικιά, να πω λίγο για τον Ρονάλντο που προσποιήθηκε ένα άντρα.
0: Να το πει μετά, να το προμοτάρει
1: και άντε, χαλάλη,
0: γιατί πρέπει να πάμε και γρήγορα στι 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι που είμαι και πρέπει να σε ενημερώσω ότι αν ψάχνεις για επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις, ρε παιδί μου.
1: Συγκεκριμένα είναι στις σχολές Δέλτα. Θα πας να κάνεις μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές Δέλτα της περιοχής σου. Mm-hmm. Είτε είναι στα δύο, είτε Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρουμε τώρα, σου βγάλουμε για τα τοπογραφικά. Όπου σε βολεύει τέλος πάντων, για να ξεκινήσεις εκεί πέρα το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανέτρες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr ή τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Σε γρήγορο break και επανερχόμαστε, παιδιά.
1: Όπως είμαστε.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Πορτογαλία. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μερίνο στο τελευταίο παιχνίδι στην πλούσια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Άνετη πρόκριση και για το Βέλγιο, το οποίο στη σκιά των διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Μπαλογκάνη και τις ΗΠΑ επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Στην εγχώρια επικαιρότητα, τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς αλλά και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Φιλανδού διεθνή μέσου Καάν Καϊρίνεν, ήρθε η ΑΕΚ, με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της Ένωσης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
9: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Αρχίζει.
21: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
24: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
25: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
28: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
30: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
31: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
32: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
33: Αμέ!
34: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
33: Αμέ.
34: Θα έρθεις από μένα.
33: Αμέ.
34: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
33: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
35: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
0: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
1: Φραπέ, χαλαρά.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
4: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
4: Μεγάλη
2: παρουσία. Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
4: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε μπει στη γέμιση, στο λοκουμάκι, στη σοκολατίτσα.
16: Γεμάτη, γεμάτη από δώρα. Ξεκινώντας τώρα για εσένα, Δάνη μου, που θα πάρει το 2-10-68-35-7-2-2. Ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει το 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τα βήματα πάνε απλά. Σου ακούς τρεις ήχους. Μαντεύεις σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν, πού τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα με το συμπάθειο. Όλη δικιά σου.
4: Να με το συμπάθειο.
16: Ναι. Είναι αλήθεια. Πάρε τώρα, παίξε, κέρδισε.
4: 2-10-68-35-7-22. Το πρώτο αλάνι που θα βγει στον αέρα.
16: Θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει δωράρα.
4: Και ερχόμαστε. Μάλλον μπήκαμε με ένα τάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Ένα φορτηγό τραγούδια για όλους εσάς εκεί έξω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
0: Are you ready?
1: I am Kara Redis.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα με λένε.
0: Γεια σου Αλεξάνδρα, από πού καλείς?
1: Εμάς λένε.
0: Σωστά.
1: Εμάς πώς μας λένε?
3: Τα Αλανιά.
0: Ναι, τα μικρά μας, τα ονόματα.
1: Έχουμε και ονόματα.
0: Δεν εννοείται τίποτα.
1: Δεν πιστεύω σε αυτήν την εκπομπή, τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν, από πού μας καλείς?
3: Από Χολαργό Αττικής.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
0: Είσαι έτοιμη να διεκδικήσεις εισιτήρια She Jets?
3: Full ready.
1: Για να δούμε πόσο full ready είσαι.
0: Για να δούμε.
4: Άρχισε! Προσόχε! Ηθικών!
0: Έλα, δεν δυσκολευτήκες, έλα.
1: Έλα, είναι και εποχή.
3: Παιδιά, αν και δεν έχω πάει, θα πω ότι είναι στρατό.
1: Μπράβο!
0: Τι άλλο δηλαδή θα μπορούσες να πεις?
1: Τώρα μπορείς να πας.
0: Δηλαδή,
1: θα
0: πήγαινε
1: στρατό.
3: Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, ευχαριστώ.
1: Τίποτα, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να πας στρατό.
3: Ναι, πλέον και ο θελός γίνεται να πάω.
1: Ούτε πατακό στη Γερμανία.
0: Παναγία.
1: Μπορείς και να μην πας.
0: Και εσύ τώρα θέλεις να πας στρατό.
1: Θα πήγαινε σε 9 μήνες, ας πούμε.
3: Γιατί όχι, for the plot. For the plot
1: πήγαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: For the plot.
0: Άκου τώρα. Έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου γουστάρεις και θέλεις και σε εξυπηρετεί ή και εξυπηρετεί η Jets φυσικά. Έχει αποσύρω, Μικονονάξο, Πάρο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Ζήμνο, τα πάντα όλα. Και θέλω να σου πω ότι πας σε σκιάδος 40 λεπτά από Μαντούδι Ευβίας, παράδειγμα σου λέω εγώ τώρα. 2 ώρες από την Αθήνα είναι, έτσι. Γλώσσα σε 40, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35, Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Πού θα πας?
3: Λέω Σέριφο, τι λέτε?
1: Καλή φάση, δοκίμασέ το.
0: Ωραίο.
1: Πάρα μεθόριο. Εξασκείται και ξεκινάει από τώρα την προετοιμασία του στρατό. Δυσμενή σε βλέπω.
3: Ναι. Παιδιά, είστε φοβεροί, ευχαριστώ.
0: Εμείς, θα σου έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό σου να ξέρεις και πώς θα κάνεις δικά σου τα εισιτήρια. Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρα.
1: Πάστε τα βίστα.
0: Γεια σου, γεια. Ήρθε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έφυγε η Αλεξάνδρα.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν και αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα τα λάνια.
1: Επιτυχία μεγάλη.
0: Μια καλησπέρα στην Ειρήνη και άλλη μια στη Γεωργία. Για λέγε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Ειρήνη, καλησπέρα Γεωργία. Και μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Καθώς, όπως είχα πει, ένας τυπάς παρίστανε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Κλαίω.
1: Και είχε αποτέλεσμα να πάει με πάνω από 40 άντρες.
0: Κλαίω.
1: Πάρα πολύ ωραία παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό επιθυμούσε, αυτό έκανε.
1: Περισσότερα μουντιάλ θα είχε από τον
0: Ρονάλντο. Πώς γίνανε αυτό, λέγε.
1: Να σου πω κάτι. Και εγώ με αυτή τη φωνή, όταν είχα μακρύ μαλλί, θα το πω. Κάποτε προσποιήθηκα ότι είμαι ο Ψινάκης. Και πήγαμε πάνω από 40 γυναίκες. Δεν θα μπορούσα να αντίστροφω. Δεν το έκανα, όχι ποτέ. Αν και θα μπορούσα να κάνω θεατρία γλυκιά.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι... είσαι γλυκιά.
1: Δεν είμαι καθόλου γλυκιά. Ο Ψινάκης ήταν αυτό με έφαγε.
0: Ούτε του Ψινάκη του φέρνει καθόλου.
1: Σε φωνή είμαστε ίδιοι.
0: Σε φωνή είσαι ίδιος με τον Ψινάκη.
1: Δεν μοιάζω με τον παιδιά.
0: Θα με κάνει να πάρω τον Ηλία τώρα να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Καλή ιδέα τώρα που το συζητάμε.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Δεν μοιάζω εγώ σε φωνή με τον Ψινάκη. Είμαι ένα κράμα. Είμαι το ορφανό του Ψινάκη με τον Γαλιφιανάκη. Αν κάναμε παιδί, κλακ θα είχε.
0: Με τον Γαλιφιανάκη εξωτερικά, ναι. Με τον Ψινάκη τι κοινό μπορεί να έχει εσύ.
1: Καλό στι φωνητικέ χορδέ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει.
1: Και όχι μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για μίλα μου λίγο ψινάστηκε.
1: Περίμενε, θεά, θεά, γλυκιά.
0: Γλυκιά,
1: ορίστε, με έμεινε
0: σιγά,
1: τώρα. Σιγά,
0: καλέ, σιγά.
1: Παιδιά, πάρα πολύ μοιάζουν οι φωνές μας. Να βγει τώρα ο Ηλίας Ψινάκης να διαψεύσει ότι μοιάζουν οι φωνές μας. Να το διαψεύσει.
0: Θα σου έλεγα τώρα που μας έχει συνδεδεμένος ο Ηλίας Ψινάκης αυτή τη στιγμή.
1: Α, σε ξέρω. Μην μου το πεις, δεν χρειάζεται. Ξέρεις όμως κάτι που μέχρι και τον Ψινάκη θα ξύπναγε.
0: Τι.
1: Τη Spotable που είχε γενέθλια.
0: Α, ναι! 10 χρόνια καλέ, το
1: μάθα. Μπράβο, 10 χρόνια λειτουργίας. Περισσότερα από όσο μανάτζερ του Ρουβά. 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. 10 χρόνια που αλλάξαν τα πάντα γύρω από την αγορά και τη μίσθηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Και τώρα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε το δικό σας αυτοκίνητο που πάντα θέλετε με λιγότερα χρήματα. Είναι
0: αυτό
1: μου
0: αρέσει πολύ. Αυτό για τα λιγότερα χρήματα. Εγώ το
1: και τώρα που έχω την προσοχή σου πολύ με νέα, θα πα στο Leasing Spot Will Go και θα έχει έω και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα.
0: Δώσ' μου διεύθυνση τώρα.
1: Θα σου το δώσω αμέσως. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο.
0: Ναι.
1: Να μισθώσει εκεί πέρα premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Εγώ ψήθηκα και έχω φύγει δαγκωτό, να ξέρεις.
1: Θα έρθει ο Ψινάκης να σε πάρει με τη λιμουζίνα του, μου το είπε.
0: Α, με έχει πάει σπίτι ο Ψινάκης.
1: Α, ναι. Και. Σε άφησε.
0: Απ' έξω.
1: Α, μπράβο.

0: Αγαπημένος Γιώργος Παπαδόπουλος και θάλασσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στα αλάνια που μαζεύονται.
1: Καλώς τα αλάνια.
0: Έχω μια απορία. Έπεσα πάνω σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα Village Cinema. Κάνουν λέει πάλι Secret Movie Night.
1: Ναι. Movie Night δεν λες τίποτα. Γιατί πας σινεμά, δεν ξέρεις ποια ταινία θα δεις μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Αυτό τώρα βέβαια μπορεί να μην έχει θετικό αντίκτυπο απαραίτητα. Αλλά εσείς να ξέρετε ότι πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε.
0: Φαντάζομαι θα είναι κάτι light και πολύ cool.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ έχω ήδη αρχίσει να σκέφτομαι τι μπορεί να είναι. Βλέπω το εικαστικό και μου μπαίνουν ιδέες.
0: Εγώ πηγαίνω στα Village γιατί μου αρέσει το popcorn, να ξέρεις.
1: Εμένα τα νάτσος.
0: Έχω κάνει ρεκόρ με τον Άθα τις προάλλες. Είχαμε πάρει 6.
1: Έχω κάνει ρεκόρ με γρανίτες σε
0: Γρανίτες, τι!
1: Γρανίτες, φράουλα. Δεν καταλαβαίνεις τι ρεκόρ.
0: Όχι, δεν τρελαίνω εγώ με τις γρανίτες. Αλλά το popcorn. Δεν το διαπραγματεύω. Καταρχάς δεν το μοιράζομαι. Σου έχω πει περιστατικό.
1: Τι έγινε.
0: Είμαστε στα Village στη Λάρισα πριν από χρόνια, ρε παιδί. Που έχω επιστρέψει εγώ το 12-14. Και ένα παιδί με διεκδικεί. Άντε να βγούμε, άντε να κάνουμε. Τέλος πάντων, πάμε ένα σινέμα, πάμε. Λέγω θέλω popcorn και μία κόλα και ένα αναψυκτικό. Και τι κάνει.
1: Τι.
0: Παίρνει ένα popcorn και ένα αναψυκτικό και βάζει δύο καλαμάκια. Και του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει πιο ρομαντικά. Ρομαντικά για σένα, του λέω. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι τίποτα από τα δύο.
1: Πες μου τουλάχιστον τι ήσασταν φοιτητές.
0: Όχι! Αυτό είναι το χειρότερο!
1: Μανούλα του, στη μανούλα του γρήγορα.
0: Δεν με ξαναείδε φυσικά.
1: Πάλι καλά. Μόνο μπορεί να επιστρέψει βέβαια για δανεικά. Έτσι όπως.
2: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
25: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: ζυγή. Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
2: Ένα λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Καλώς ήρθατε στα καλύτερα χέρια σας. Έχουμε στα όπα-όπα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας απολαμβάνεις και online.
2: Κανα δώρο θα δώσει, θα κάνεις τις συγκουνίες πάλι.
3: Έλα, σε θέλω να
2: τζάτο!
3: 50 ευρώ δώρο επιταγή για όποιο Wagamama θέλετε σε όλη την Αθήνα.
2: Τι στέλνουνε τώρα.
3: Μάμα, θέλω Wagamama. Αυτό δεν το στείλανε
2: χθες. Πάλι δεν το στείλανε.
3: Αυτό δεν το στείλανε χθες. Είναι δυνατά μυαλά, το έχω ξαναπεί.
2: Το στείλανε.
3: Οι καθηγητές πανεπιστημίου που μας ακούνε. Όχι, παιδάκι μου. Μάμα, θέλω Wagamama. Για να δούμε, θα το στείλουνε.
2: Γιατί αν θέλετε περισσότερους λόγους να πάτε Wagamama, να σας θυμίσουμε ότι αποκλειστικά στο μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και το Curry Days με αγαπημένο curry στα 9,90. Αγαπημένο sushi, ό,τι θέλεις. Πάουμπαν, το δικό σου, πώς το λένε.
3: Από όλα, κάτσου curry.
2: Το κάτσου curry. Κάτσου curry.
3: Κάτσου curry. Ελπίζουμε να μην σου κάτσου curry στο λαιμό. Γιατί λοιπόν, είναι τρομερό φαγητό, παιδιά. Πηγαίνετε, αρκεί να γράψετε αυτό που σας είπα, το μάμα θέλω Wagamama. Μάμα θέλω Wagamama. Στο Viber του ρυθμού 6937-949-949.
2: Και διεκδικείτε δώρο επιταγή 50 ευρώ για να πάτε να φάτε σουσάκι.
3: Φύγαμε. Μέχρι τότε όμως.
2: Επιτυχίες. Κυρία Ελληνίδου, τώρα στην παρέα μας. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν και Στέλλα καλή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κάτι έλεγες πριν.
1: Τι να πω.
0: Το είχες προμοτάρει νομίζω.
1: Τι είχε προμοτάρει.
0: Όχι.
1: Πες μου.
0: Για αυτόν, για
1: θέμα. Για τον Ρονάλντο.
0: Το είπες μετά το Ρονάλντο.
1: Κόλλησε
0: στο μυαλό μου. Κόλλησε στο μυαλό μου.
1: Όχι, όχι, σου έχω άλλο.
0: Τι?
1: Έρευνα δείχνει ότι τα αδέρφια με τους χαμηλότερους βαθμούς του σχολείου έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι.
0: Κάτι μου λέει αυτό. Αλλά ακόμα δεν έχω πιάσει το όριο.
1: Δεν είναι, το όριο πιο τη βάση.
0: Όχι.
1: Καλό είναι αυτό. Σήμερα θα βγάλει λεφτά.
0: Των εκατομμυρίων.
1: Ορίστε, αυτό μπορεί να το λένε και στου γονεί αφού δίνουν τον έλεγχο. Κατά βλέπει λεφτά θα βγάλει.
0: Πω.
1: Στη μάνα μου, ειδικά παρά με το υπογνώσιο.
0: Ντροπή.
1: Όταν η δικιά μου και βγήκε χαπακωμένη από το σχολείο, τη έλεγα πώ πήγα. 14.
0: Η μάνα σου κάνει μάθημα στο σχολείο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Επιτρεπόταν να έχει.
1: Όχι, δεν είχα τη μάνα μου καθηγήτρια στο σχολείο. Ήθελα να με φέρει στο δικό τη, αλλά για να μην τη κόψουν την καλημέρα όλε τι φίλε.
0: Κάτι ήξερα.
1: Ναι, δεν πήγα τελικά. Τη έκανα τη χάρη να μην πάω. Όμω περισσότερο εν τέλει κατέληξα πηγαίνει στο δικό μου από στο δικό τη. Αφού όλη την ώρα είχε τρώγα αποβολές, όλη την ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγούσε. Σου λέω, ήταν υπέφερη, ήταν τραγική.
0: Αχ, κυρία Μαρίνα.
1: Τραγική.
0: Αχ, κυρία Μαρίνα.
1: Εγώ πήγαινα στο γραφείο και ξεκίναγα πρώτη ώρα με το αγαπημένο μου σόου. Μάνα μου versus Λυκιάρχης. Εναντίον μου.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίες εποχές. Θυμάμαι ακόμη ένα με αγριοκυτένια, λέει μην αγχώνεστε. Από εδώ και πέρα θα είναι με κλειστά τα δόντια. Η Παρθένος Μαρία του σχολείου. Δεν άντεχε άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσουμε για μια μικρή κίνηση που μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο.
1: Και τώρα ήρθε να λάβετε δράση. Γιατί όσοι θα βρεθείτε το Σάββατο 11 Ιουλίου στη Σαλαμίνα για βόλτα και βουτιές, θα έχετε την ευκαιρία από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι να λάβετε μέρος σε μια πάρα πολύ σημαντική δράση εθελοντικής βεβαίως βεβαιωσιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που διοργανώνει το All Win Care στο Δημαρχείο Σαλαμίνα σε συνεργασία φυσικά με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και μπράβο στην All Win. Μπείτε τώρα στο allwin.blood.org. Blood, όπως λέμε, αίμα, αλλά με ένα ή στο τέλος, για να μάθετε περισσότερα.
0: Και εμείς πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: 10, 9, 8, 7,
5: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ήλιος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
13: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
14: Ο ρυθμός τα σπάει.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
16: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
17: Δεν αλλάζει.
18: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
19: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
20: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
21: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
22: Το καλοκαίρι
23: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
24: Μόνο επιτυχίες.
25: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
27: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μιας και είναι και η τρίτη ώρα, είναι και τρίτη μέρα. Μέρα του προφήτη που λέει εδώ πέρα και ο Αλέξης Μαρκάζος.
28: Καλά, 7
27: του Ιούλη στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα ΟΠΑ ΟΠΑ.
28: Και τώρα θα σας τα αποδείξουμε γιατί παίζει μια δωράρα που δεν το πιστεύετε.
27: Να με το συμπάθειο.
28: Ναι, ναι, τριήμερο συγκεκριμένα με την παρέα σου στη Σαντορίνη 11-14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica.
27: Για πες μου.
28: Δεν θα πω πολλά, θα τα κρατήσω για μετά γιατί εσύ, Αλάνη, που τα ακούς πρέπει να πάρεις τώρα τηλέφωνο στο 2-10-68-35.
27: Το τραγούδι μας θέλουν, είναι το νησιώτικο. Αχλακίες
28: λέω, ναι, μην κάνουμε μισή αναφορά.
27: Ναι, μην πάρετε τηλέφωνο.
28: Μην πάρετε, στείλτε μας τα αγαπημένα σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937. Κλείστε το τηλέφωνο, κλείστε το τηλέφωνο τώρα. Viber ρυθμού, το αγαπημένο σας νησιώτικο.
27: Δουλεύεις εδώ σίγουρα 2 χρόνια.
28: Θα δουλεύω τα 2, αυτή είναι η πραγματική ερώτηση. Viber όπως είστε, 6937-949-949.
27: Στέλνετε λοιπόν το νησιώτικο που λατρεύετε, γουστάρετε και αγαπάτε και εμείς θα σας επιβραβεύσουμε. Θα σας ανταμείψουμε, θα βγείτε στον αέρα, θα μας τραγουδίσετε αφού σας καλέσουμε εμείς.
28: Θα λάμψετε, μπράβο.
27: Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 24 του Ιούλη στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούν και Αθηνά Φαλίδου. Και εκτός από Villa Angelica, θα πούμε τα αναλυτικά, έχετε και τακτοπλοϊκά σας Golden Star Ferries. Εντάξει.
28: Εντάξει, το πουλήσαμε.
27: Και Θοδωρής Ferries είναι τώρα στην παρέα μας. Για δυναμώστε.

0: Καταρίνα λοιπόν και χημεία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να διεκδικήσει κάποιος από εσάς συμμετοχή για το νησί.
1: Ουλαλά, ουλαλά, ναι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας?
4: Hello, καλησπέρα.
1: Hello, γεια σου. Από ποιο νησί τηλεφωνείς?
0: Μύκονο.
1: Μύκονο, πες το.
0: Την Κυψέλη.
1: Από Κυψέλη τηλεφωνείς, ωραίο. Το μη που, από πού βγαίνει?
4: Το νησί ή το Κυψέλη?
1: Μπράβο, τίποτα, άστο, δεν ανοιγόμαστε άλλο.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, είσαι έτοιμος, τι θα μας απαγγείλεις?
0: Για πες.
4: Ιδιώτησα.
0: Δώσ' το.
1: Ωραίος.
4: Ευιώτησα.
1: Παράτα μας, κλείστο, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να μάλλον παρά. Κάντο πρόβα, κάτω πρώτα. Θέλω να κάνει
0: μια. Το έχει κάνει καλή, ξέρει.
1: Τι, ακούσεις εσύ κάποια πρόβα σε όλο αυτό? Δεν το νιώθω, πάμε πάλι.
0: Πάμε, Βαγγέλη.
4: Και ένα, δύο, τρία.
1: Μπράβο, πολύ καλύτερα. Χειρότερα τα κάνω.
4: Ευιώτησα.
1: Μην φωνάζεις το Άγγελος, δεν θα
4: έρθει.
1: Ωραίο πανηγυριώτικο, συνέχισε, με φτιάχνεις, μ' αρέσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν θυμάμαι να γελάει μετά.
0: Ναι, τι είπες τώρα?
1: Τι μας είπες, τα κάλαντα είναι και τα βγάλεις με αρεφρέν. Τελείωνε, το όλο θα το πεις. Μπες τώρα, γουγκλάρε το όλο, όπως είναι και για πήγη λέτο.
0: Έλα, έλα.
4: Δεν το γουγκλάρω, λοιπόν, πάμε.
1: Το ξέρεις απ' έξω για όλο. Καλά, έτσι.
4: Ευιώτησα είσαι.
1: Ένα θέμα με τα φωνή δεν το έχουμε.
4: Κι όμως η ζωή μου πια.
1: Φτιάχνει και το μέτρο, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είσαι?
1: Μία κοπριά.
0: Τι με τι είσαι, τι είσαι.
1: Σωστά, είδες, το ήξερα.
0: Πάμε!

0: Είσαι εδώ καλή ή έκλεισες?
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Κάνει πρόβερες με τις φορνητικές που χορδές.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι διεκδικεί στην μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιούλη στο Πάμε Πρωινό με Βετμαγγέλ Βασιλπουρτούν και στην Αφαλίδου? Ντροπή σου. Μαγγέλ!
2: Μια δωρεάν επίσκεψη ορίλα για τη φωνή σου.
0: Πού ταξίδι!
2: Πού?
1: Στη Σαντορίνη, την όμορφη Σαντορίνη.
0: Άνα γεια σου. Μπράβο. Με όλη την παρέα. Θα το πει ή θα το πει.
2: Ναι, θα πάρει και την υπόλοιπη χοροδία και θα πάτε μια βόλτα στο Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Mm. Οπότε, αν έχετε για τουρίστριες, πιστολιάστε ένα δυο. Πλήρως εξοπλισμένοι με θερμενόμενο τζακούζι. Εμείς, το δικό μου σπίτι, όταν θέλαμε τζακούζι, απλά τρώγαμε όσπρια. Και απίστευτες στιγμές χαλάρωσης αλλά και απόλαυσης.
0: 11 με 14 Σεπτέμβρη.
2: Μάλιστα. Και δεν σταματάμε εκεί, γιατί σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εστία χάρη στην Golden Star Ferries, που σε ταξιδεύει όπως πραγματικά. Τι?
1: Wow, λέω.
2: Wow, δεν λες τίποτα. Σε ταξιδεύει όπως πραγματικά σου αξίζει. Συγχαρητήρια. Κέρδισε συμμετοχή. Περνά στο bootcamp.
0: Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
2: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
0: Θα κλείσει πόρτα.
2: Θα δείξει.
0: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: Αχ, αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και μια κόκκινη γραμμή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μαρία Μαράκη φωνάζει, λέει, σε μια κοπριά από πριν. Κοροϊδεύει.
1: Α, ναι, γελά.
0: Επίσης, ο Γιάννης.
1: Η Μαρία Μαράκη έφαγε γκολ η Αργεντινή, έφαγε γκολ ο Μέση.
0: Με ποιον παίζει, του πιάστηκε Μέση.
1: Με
0: την Αίγυπτο παίζει, έχει η Αίγυπτο ομάδα.
1: Και από ό,τι φαίνεται και καλή, γιατί την κάνει ένα μηδέν. Μην μα το κάνετε αυτό, παιδιά, μα το κάνετε αυτό.
0: Τι να πω, μια καλησπέρα ακόμη να στείλω στο Γιάννη. Γιάννη, εντάξει, το έχουμε πει το πανηγύρι σου στι 18 Ιούλη με την Γουρνοπούλα.
1: Πολλά φιλιά. Να μοιράσουμε. Τι θέλεις τέλος πάντων, με το χέρι έχεις εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: 3 ευρώ
0: τι
1: με την παρέα σου, 10 ευρώ η φιάλη. Τι είναι αυτό το πράγμα πια.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Να μας κάσεις ποσοστά, άμα θες να το διαφημίσουμε. Μας τρέλανε.
0: Λοιπόν, θέλω να βρεις και κάτι ωραίο για waterfan.gr που μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Πού θα σας στείλουμε, διότι μια οικογένεια θα κερδίσει δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Τι θες να στείλουμε.
1: Γιωργάκη, να σε βλέπω.
0: Γιωργάκη, να σε βλέπω, water fan.
1: Ή όχι στα βαθιά. Γιωργάκη, να σε
0: βλέπω. Γιωργάκη, να σε βλέπω, water fan. Εντάξει.
1: Αν πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και το water fan.
0: Βέβαια, ρε. Λογικό είναι, παιδιά. Είναι η απόλυτη οάση δροσιάς. Απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Βγαίνετε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών, ρε παιδί μου. Με ένα μπάρο, δύο τριγώνια. Και εμείς σας κάνουμε δωράρα για όλη την οικογένεια να δροσιστείτε. Τι είπες, Γιωργάκη, να σε βλέπω.
1: Ναι.
0: Γιωργάκη, να σε βλέπω.
1: Πάμε.
0: Και για τους υπόλοιπους λοιπόν που θέλετε να πάτε μια βόλτα επίσης στην παραλία, επίσης να πάτε και στις νεροτσουλήθρες και όχι μόνο, κάντε μια στάση στο maxstores.gr.
1: Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεται. Ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, φαντροχπέδιλα και άλλα και άλλα πολλά. Και κάντε και μια επίσκεψη στο www.maxstores.gr για του λόγου τα ληθές να τα βρείτε και online.

0: Ελένη Φουρέρα και αλληλούια, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και η Ελένη λέει πιο πανηγύρικα, λε. 25 Ιουλίου είναι τη Αγία Άννα, θέλω να σου πω. Πάρο Βλάχο, λε στο Λεωχώρι Αρκαδία. Όχι, γουρνοπούλε εκεί.
1: Φύγαμε, όμω είμαστε.
0: Τι γίνεται, Γεωργάκηδε πολύ. Α, η Μαρία Μαραξή
1: τι λέει.
0: Μαρκάζω να σε βλέπω. Ξεκίνησα τζιμ, μπορεί και εσύ. Μαρία μου δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν σταμάτησα.
0: Να σου πω όμω κάτι, δεν βλέπω διαφορά εγώ.
1: Καλά, δεν θα έπρεπε να έχει φωτογραφίσει που είχαμε κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα βλέπει.
0: Τη φωτογράφηση, παιδιά, που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια ήταν ένα μωράκι με ένα μαγουλάκι. Άμα μπείτε στα social του ρυθμού, θα καταλάβετε.
1: Τι ένα μαγουλάκι, τροφαντούλικο. Το μάγουλα το καθένα ήταν. Σου τι εν ήθελε να τα κρατήσω στο ύψο του. Τροφαντούλικο, τροφαντούλικο, αφού χωρέσαμε στην ίδια οθόνη, καλά είμαστε. Εγώ τα μαγουλά μου κι εσύ.
0: Πάρα ναι, γιατί εγώ δεν πιάνω και χώρο, το καταλαβαίνω.
1: Εκεί ποντάραμε. Αφού έχει κολλήσει και πάνω μου, άμα δείτε καλά τη φωτογραφία, κολλήσει πάνω μου για να είσαι σίγουρη θα μείνει εντό πλάνου.
0: Και έμεινα εντό πλάνου.
1: Οι υπόλοιποι όμως δεν ξέρω τι πλάνα έχετε, αλλά η Spotawheel να ξέρετε ότι κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και δεν είναι απλά γενέθλια. Είναι γεμάτα από αξιοπιστία, καινοτομία στην αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκίνητων στην Ελλάδα.
0: Ρε, δώσ' μας μια λύση τώρα, γιατί δεν ξέρω και αριστερά βλέπεις τι έχει γίνει και έχουν βρεθεί όλα στο Θεό.
1: Θα σας δώσω μια έκπτωση 2.600 ευρώ, 2.600 ευρώπουλα, χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ωραία, μπορώ για να το διαλέξω.
1: Ακριβώς και αποκτάς πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θες. Και με εγγύηση επαναγοράς, αν έχεις μια λύση. Σε περίπτωση που κάτι δυσκολεύει στο μέλλον.
0: Α, δηλαδή το παίρνει. Mm-hmm. Είσαι ολοκέ και μετά από 1-2 χρόνια το δίνει και μπορεί να πάρει κάποιο άλλο.
1: Και να αποπληρώσει και το δάνειο.
0: Τέλειο αυτό, τέλειο. Πού θα το βρω?
1: Στο spotawheel.gr ή στην έκθεση τη Spotawheel στην Παλίνη, Λεωφόρο Πάτων 17ο χιλιόμετρο και εκεί θα αγοράσει και το νέο αυτοκίνητο χωρί το άγχο του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προποθέσει και παίζει και εκτό άρα έω και 30% σε premium leasing.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση κάνοντα παπάκια σήμερα.
1: Όπω είμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Πώς μπορούμε να λείψουμε από τη δουλειά?
4: Ναι.
3: Το τερμάτισε ο φίλος μας ο Μπράντον Σόουλς. Είναι 19χρονος και κάλεσε την αστυνομία γιατί έλεγε ότι 2 μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον έδεσαν στην άκρη του δρόμου και τον απήγαγαν.
4: Και πώς πήρε τηλέφωνο, τον αφήσανε μετά?
3: Ναι, τον αφήσανε μετά και γι' αυτό το λόγο άργησε να πάει στη δουλειά του. Και πήγαινε οι αστυνομικοί και τον βρήκαν δεμένο μέσα σε ένα χωράφι.
4: Μάλιστα.
3: Ξαπλωμένο κάτω. Τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτά τα βίντεο ασφαλείας, σε βρήκαν λοιπόν για κακή του τύχη σε κάμερα. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Είχε πάει μόνος του στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με ζώνη και ξάπλωσε.
4: Πάρε την κριτικού τηλέφωνο.
2: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα.
12: Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κουνούπια! Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
21: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
24: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
25: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
26: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: 9 με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8.45 λεπτά και μετά τις 7. Τρίτη, 7 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνη μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Και σήμερα γιορτάζεις ενδεχομένως, γιατί μπορεί να σε λένε Κυριακή, Κική.
2: Στείλτε λοιπόν τα μηνυματάκια εδώ στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να μεταβάσουμε τις ευχές μας εκεί που εσείς θέλετε.
1: Λοιπόν, αύριο Sky πάλι μύτη θα δωρήσουμε Μαραντίνης.
2: Ναι.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 εκτός ρυθμού, κάθε εβδομάδα παιδιά μια διαφορετική θεματολογία, θέματα μουσικής, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, πολλά πολλά πολλά πολλά.
2: Έχουμε κανένα μηνυματάκι στο Viber.
1: Θα περίμενε καλό να ολοκληρώσω να σου πω. Αύριο όμως δεν θα είναι μόνος του, δεν θα είναι Bacuration. Θα έχει παρέα αγαπημένο φίλο Χρήστο Δάντη.
2: Ω, τι κάνει ο Χριστάρας.
1: Το λατρεύω το Χριστάρα.
2: Λοιπόν,
1: στείλτε μας ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σας με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό, ρε παιδί μου, στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949 και μπορεί να το τραγουδήσουν και μαζί.
2: Το κομμάτια. Εμένα με
1: το κομμάτι για σένα.
2: Όλη μου φίλη ζωή. Ναι, σένα, σε
1: εμένα εντάξει, φυσικά μου αρέσει το παλτό.
2: Το, ναι,
1: το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε
2: εσένα. Το παλτό έφυγε, ο δικός πήγε για μπάσκετ.
1: Το παλτό μου.
2: το παλτό σου, το που λένε.
1: Λοιπόν, Viber, δεν ήθελες εδώ ένα.
2: Ναι.
1: Α, περίμενε.
2: Τι έγινε.
1: Η ζωή λέει, σήμερα γιορτάζει η μαμά και πήρα και χθες το πτυχίο μου.
2: Χρόνια πολλά.
1: Έλα, sport management.
2: Πόσες χαρές.
1: Έλα, ρε ζωή Κωνσταντίνα, συγχαρητήρια και να χαίρεσαι και τη μανούλα.
2: Με τη φορά που νομίζω θα λέγει ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα έκανε τέλειο προπονητή. Για την πανάθα.
1: Η αγαπημένη σου εδώ πέρα Μαρία Μαράκη έσκασε και λέει: να βγεις λέει ραντεβού με γκόμενο και να σου πει θα φάμε κατσουκάρι.
2: Μην τον πάρεις σπίτι μετά. Θα μυρίσει όλο το σαλόνι κατσουκάρι, δεν θες.
1: Συγγνώμη.
2: Μόνο εσύ δεν θα του κάτσω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Δεν θα του κάτσω.
1: Εσύ κάθε σχέση που έβγαινες μετά πηγαίνατε σπίτι.
2: Ναι, ο έρωτος περνούσε από το στομάχι.
1: Το φάνηκε. Εγώ δεν το έκανα αυτό.
2: Εσύ κάτσου, εσύ χάνεις.
3: Αυτή είναι.

0: Τι θέλω εγώ με σένα λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ετοιμάζει για την επόμενη κίνηση. Ρούα μάτ θα είναι.
1: Γιατί θα σε φτιάξουμε για πάντα. Όλη σου την καριέρα από τώρα. Ξεκινάει από σχολές Δελτατικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Και εκεί πέρα είναι που θα ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σαν κανένα ομοιό του. Πήγαινε και μία βόλτα από το site www.delta360.gr και πάρε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-2360 και για του λόγου το ήλθες. Εμείς λοιπόν σιγά σιγά σας αδειάζουμε τη γωνιά, αφήνοντας όμως το πόστο μας την καλύτερη Έλα Ντάντζελο 8 με 11.
0: Μισό λεπτό καλέ, μισό τον ήχο μας, τον ήχο μας.
1: Να περάσουμε και το κρότημα παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Ελενάρα σήμερα, black to all.
1: Black to black.
0: Γιατί black to black?
1: All black, all
0: γιατί
1: black.
0: Παιδί μου, τι, α. Α, για τι λέει πίσω ρε η Αλεξία, τι δεν βλέπω.
1: Above the clouds near the stars. Είναι σκιά clothing.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Με νοιάζει. Είναι σκιά clothing, παιδιά.
0: Μετέφρασε.
1: Να μπείτε. Για ξαναγυρνά, γιατί θυμάμαι.
0: Σίγουρα έχει κάνει Αγγλία.
1: Έλα, ναι. Σαν πως θυμάμαι. Πάνε από τα σύννεφα κοντά στα αστέρια. Η Έλληνα μας βρίσκεται στη στρατόσφαιρα και προσγειώνεται στο στούντιο του ρυθμού 949.
0: Εκεί που θα έρθει μετά.
1: Να απογειώσει το ούφο μας. Ο Νίκος Καλκούσης. Όταν λέω ούφο δεν εννοώ εσένα, Έλληνα, μην παρεξηγηθούμε.
0: Το UFO μας, κατάλαβε.
1: Είσαι από τους λίγους που δεν πιάνει αυτός ο όρος. Λοιπόν, πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο 5 ώρα ντάν στην παρέα του ρυθμού 949. Άστα λα βίστα.
0: Τσαγιά.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Πορτογαλία. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μερίνο στο τελευταίο παιχνίδι στην πλούσια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Άνετη πρόκριση και για το Βέλγιο, το οποίο στη σκιά των διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Μπαλογκάνη και τις ΗΠΑ επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Στην εγχώρια επικαιρότητα, τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς αλλά και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Φιλανδού διεθνή μέσου Καάν Καϊρίνεν, ήρθε η ΑΕΚ, με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της Ένωσης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
12: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
12: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Διψά για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
30: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
31: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
32: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
33: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου και βλέπω ότι πάρα πολλοί μιλάνε για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, αλλά για να λέμε μόνο αλήθειες, όλα τα μοντέλα εδώ είμαστε μαζεμένοι και κάνουμε παρέα κάθε βράδυ. Και λέω τέτοια για να μην σχολιάσω για την κίνηση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στον Κηφισό γίνεται ένας χαμός. Όσοι είστε εκεί τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας ρίχνω κι εγώ. Εγώ είμαι εδώ για να σας ανεβάσω ψυχολογικά, να σας δώσω πάρα πολύ ωραία δώρα, να σας πω τα καλύτερα νέα και φυσικά να ακούσουμε τραγουδάρες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Νίκος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Και βγήκε η πρώτη ταινία με AI ηθοποιό, μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Την έχουν χαρακτηρίσει υβριδική, δηλαδή μισή με τεχνολογία, μισή με άνθρωπο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια ότι όταν το διάβασα, δεν μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Ούτε με προβλημάτισε, ούτε να πω ότι θα την έβλεπα από περιέργεια. Δεν ξέρω, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι αν βλέπεις μια ταινία, ένα βιντεάκι στα social media, στο TikTok, στο Instagram, αν ακούς μια φωνή, νομίζω ότι ακούς τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Δεν είναι ένα συνδυασμό πληροφοριών, μαθηματικές πράξεις, πολλές άσχετες πληροφορίες που απλά τραβάνε από το διαδίκτυο και ουσιαστικά είναι αντιγραφή από άλλους. Αλλά είναι ο άνθρωπος, είναι τα βιώματα, είναι το συνέστημα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι στις τέχνες δεν χωράει AI, πέρα από κάποια τεχνικά που ίσως να γλιτώσουν χρόνο στους επαγγελματίες, αλλά είναι κάτι που σίγουρα θα το δούμε στο μέλλον και δεν ξέρω πώς θα το δούμε. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε τραγουδάρα από Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Συγγνώμη τώρα, αυτό το

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

Μόνο επιτυχίες.

Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν τόση ώρα χόρευες σε αυτούς τους ρυθμούς και ανυπομονείς να ξαναχορέψεις, τότε θέλω οπωσδήποτε να σημειώσεις και μια ημερομηνία, γιατί εντάξει και εδώ έτσι ανεβάζουμε την ένταση και χορεύουμε, αλλά ξέρω και ένα μέρος που μπορείς να πας και να χορέψεις μέχρι το πρωί. Λοιπόν, το αυθεντικό

0: Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα δίνουμε ραντεβού εκεί την 3η 21 Ιουλίου, όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης, της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
2: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι
10: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
18: Κόκκιπε.
17: Κομπάνιο.
18: Team colleague.
19: Παντρούσκα.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 7 Ιουλίου και τη Δευτέρα που μας έρχεται θα ζήσουμε τα καλύτερα. Γιατί νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Απέργη έρχεται λοιπόν ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show Θωμά Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλήσεις, γιατί εδώ είναι η ουσία, μπες στο soundist.gr, το ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής για να είσαι και εσύ εκεί. Τώρα, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, τι τραγουδάρα είναι αυτή.

0: Σταν, παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 3η 7 Ιουλίου και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για μια ταινία η οποία είναι έπος. Έρχεται λοιπόν η νέα ηρωίδα της DC, Supergirl. Τη γνωρίσαμε στην τελευταία σκηνή του Superman, καιρός να μάθουμε περισσότερα για αυτή, για την Carol Zor-E. Ένα επικό διαστημικό ταξίδι μας περιμένει, γεμάτο δράση, περιπέτεια και εκδίκηση στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια, βγαλμένη κυριολεκτικά μέσα από τα κόμικς της DC. Γενικότερα οι προπολήσεις έχουν ξεκινήσει και μάλιστα που αλλού στο villagecinemas.gr σε περιμένει για να κλείσεις τα εισιτήριά σου και να ζήσεις τη νέα εποχή της DC στη μεγάλη οθόνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα να σας πω και τόσα έτσι να παίξουμε μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε 2 μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12:05 και στις 4:00 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
16: Αχ,
4: καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
20: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
21: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
22: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
25: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 3η 7 Ιουλίου και δεν θέλω να ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σήμερα στον Κυριάκο και στην Κυριακή που γιορτάζουν. Είναι πολύ όμορφα ονόματα, πολύ σπάνια, οπότε συνήθως αν δεν σε λένε Γιώργο ή Μαρία σε ξεχνάνε, αλλά εγώ είμαι εδώ για να τα θυμίζω αυτά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Μέλισσας, Ηλίας Βρετός, Έλλη Κοκκίνου και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

1949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, για ένα υπέροχο, ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, που στη Βίλα Αντζέλικα θα πας. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είμαστε, έτσι. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τι μένει τώρα, λοιπόν, να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα, θα το τραγουδήσει, θα βοηθήσω κι εγώ. Και να ξέρετε ότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα πάμε να τραγουδήσουμε μαζί και να απολαύσουμε Αναβύση. Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Για τη γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είδα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα Village Cinemas που λέτε κάνουν πάλι Secret Movie Night. Πας δηλαδή σινεμά χωρίς να ξέρεις ποια ταινία θα δεις μέχρι να σβήσουν τα φώτα. Δεν ξέρω, εγώ έχω αρχίσει λίγο να σκέφτομαι τι μπορεί να είναι, κάπου πάει το μυαλό μου. Μπορεί βέβαια να μην έχω πέσει μέσα γιατί βλέπω τώρα το εικαστικό και αρχίζω τώρα και σκέφτομαι, μου μπαίνουν ιδέες. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε ότι θα δούμε αυτή τη φορά. Αν έχετε κάποια ιδέα να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε μαζί και για νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
10: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Τρίτης 7 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Σαντορίνη είναι απλά ένα βήμα μακριά με το...
18: Έλα να πάμε στο νησί!
19: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Και θα πω έλα να πάμε στο νησί στην Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα!
20: Καλησπέρα!
0: Τι κάνεις?
20: Καλά εσείς?
0: Πολύ καλά, έβαλε εδώ και τα νησιώτικα για να μπούμε στο σωστό το mood. Πώς νιώθεις, πώς είσαι?
20: Λίγο
0: αγχωμένη,
20: αλλά ανυπομονώ.
0: Μην ανησυχείς καθόλου, μην αγχώνεσαι καθόλου. Είμαι εδώ εγώ για σένα, για να βοηθήσω σε όλη τη διαδικασία. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα, έχεις σκεφτεί ποιον ή ποια θα έπαιρνες μαζί?
20: Σίγουρα τις φίλες μου.
0: Έτσι, με τις φίλες. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου δίνετε αυτές τις απαντήσεις. Με τις φίλες μου, με τους φίλους μου. Γιατί εντάξει, τα ομόρε, αλλά σαν τις φίλες και σαν τους φίλους, τίποτα.
20: Εννοείται.
0: Είσαι έτοιμη? Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μου τραγουδήσεις, ποιο θα μου πεις?
20: Θα πω στην Πάρο και στην Άξο.
0: Για πάμε.
20: Γιατί είναι Σαντορίνη.
0: Σωστή. Για πάμε.
20: Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Είσαι φοβερή. Λοιπόν, είδες, σου έβαλα και χειροκρότημα, αλλά ας το ακούσουμε κιόλας. Έτσι, γιατί το είπες φανταστικά και σου άξιζε χειροκρότημα.
20: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για το θάρρος, γιατί μου είπες ότι ήσουν λίγο αγχωμένη και ήθελα έτσι λίγο να σε ψυχώσω. Δεν ήταν πολύ δύσκολο?
20: Όχι, τέλεια.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου.
20: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
20: Επίσης.
0: Τι ωραία, είδατε που όταν σας λέω ότι ακούγεται το χαμόγελο, πραγματικά ακούγεται και στην Κατερίνα ακουγόταν. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει εσύ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου θα γίνει κάτι φανταστικό, το οποίο θα σα το πω αμέσω τώρα, δεν θα σα κρατήσω σε αγωνία. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εκεί λοιπόν ο αντένα μα ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσική, χορού και κεφιού με την Αγωγό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστή αυτή τη υπέροχη βραδιά θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρου Μπίρ και η Ίνελαν, πάροχο με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Και το καλύτερο, η είσοδο είναι ελεύθερη για όλου με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Θα πάμε, θα περάσουμε φανταστικά με την παρέα μα, θα το γλεντήσουμε μέχρι έτσι να απονάνε τα πόδια μα από τον πολύ χορό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερε επιτυχίε. Σα έχω και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Πορτογαλία. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Μερίνο στο τελευταίο παιχνίδι στην πλούσια καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο. Άνετη πρόκριση και για το Βέλγιο, το οποίο στη σκιά των διαμαρτυριών για τη συμμετοχή του Μπαλογκάνη για τις ΗΠΑ επικράτησε με 4-1 των διοργανωτών και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Στην εγχώρια επικαιρότητα, τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό Σμαϊλόβιτς αλλά και τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, σε συμφωνία με τη Σπάρτα Πράγας για την απόκτηση του Φιλανδού διεθνή μέσου Καάν Καϊρίνεν, ήρθε η ΑΕΚ, με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να ενσωματώνεται στην αποστολή της Ένωσης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρος Μπίρ και η Ίναλα. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
17: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
18: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
19: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Show σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα βγήκα λίγο έξω, γι' αυτό με ακούτε τώρα, κάνω και σαρδάμ. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, φανταστείτε, έχει 28 βαθμούς Κελσίου και λένε ότι ίσως σε μια-δυο μέρες να ρίξει έτσι ένα μικρό ψιλόβροχο. Αλλά εγώ η αλήθεια είναι δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω ότι θα ψινόμαστε στη ζέστη. Και τι χρειαζόμαστε στη ζέστη? Χρειαζόμαστε καλή παρέα και τραγουδάρες, έτσι να τραγουδάμε, να ξεχνιόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αλήθεια.
1: Νίνο, ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν σου αρέσουν οι ταινίες τύπου Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Dungeons and Dragons και τέτοια κατάσταση, τότε σήμερα σου έχω ταινιάρα.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Η κυρίαρχη του σύμπαντος, μην μπερδευτείτε, έχει βγει και νέο reboot που παίζει τώρα στους κινηματογράφους και μάλιστα όχι όπου να είναι, θα πάμε να το δούμε στα Village Cinemas, εκεί λοιπόν που έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Έχει και ένα υπέροχο πρόγραμμα επιβράβευσης στα Village Cinemas, το Village Pass, που ξεκλειδώνει σε εκτόσεις, μοναδικές προσφορές, δώρα, τα πάντα. Οπότε να του ρίξετε μία ματιά. Και αν θέλετε λοιπόν να δείτε την ταινία που θα σας προτείνω σήμερα, είτε οποιαδήποτε άλλη ταινία, έτσι θα σας άφηνα. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 937-949-949 τη λέξη Village για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πάμε όμως να δούμε τώρα την ταινία. Η κυρίαρχη του σήματος λοιπόν είναι reboot παλιάς ταινίας του 1900 κάτι. Πάντως δεν έχει καμία σημασία γιατί είναι νέο cast, νέα ματιά. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια περιπέτεια φαντασίας όπου ένας νεαρός πρίγκιπας πρέπει να επιστρέψει στον κόσμο του για να σταματήσει έναν πανίσχυρο σατανικό τύπο που έχει καταλάβει το βασίλειο και θέλει να αποκτήσει απόλυτη εξουσία. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να νικήσει αυτόν τον κακό άνθρωπο, αυτόν τον κακό τύπο, και πρέπει να γίνει ο ήρωας που όλοι περιμένουν. Έχει πολλές μάχες, έχει μαγεία, έχει εντυπωσιακά εφέ και μάλιστα είναι και βασισμένη σε διάσημη σειρά παιχνιδιών. Νομίζω θα τρελαθείτε. Θέλω μετά εντυπώσεις. Βέβαια, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την υπέροχη τραγουδάρα. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καλά τα λέει. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τον Οκτώβριο έρχεται μια φανταστική γαστρονομική πρόταση στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο ΤΑΕΚ Βόντο, συγκεκριμένα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια τη Πρωτέργεια. Εκεί λοιπόν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και θα με θυμηθείτε. Και έτσι θα εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια, δηλαδή τα νωρίς, τα ωραία, θα τα βρείτε στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα προλαβαίνω να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τρεις εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μια.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
13: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Ρυθμός 949.
0: βράδυ Τρίτης 7 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο αξίζει να το δείτε. Βρίσκεται στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube. Μεταξύ άλλων, φυσικά, είναι το Ρυθμός Classics. Τι είναι? Είναι μαγεία. Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που τόσο πολύ αγαπήσαμε. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος και κάνει μια πολύ ωραία, μια τόσο ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, που λέει από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Αλήθεια, πρέπει να μπείτε να το δείτε, αυτό δεν χάνεται. Και μιας και τώρα μίλησα για Αντώνη Ρέμο, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε κιόλας? Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ποτάδια. Αν δεν αφιερώσεις αυτό το τραγούδι στο αμόρε σου έστω μία φορά στη ζωή σου, τότε τι κάνεις? Γύφτισα μέρα στο ρυθμό 949 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μία τεράστια παρέα. Και τώρα ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο μαζί θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί αύριο Τετάρτη. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
2: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Ρυθμός 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Ανίκη.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
7: Βεβαίως.
6: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
7: Ψυχές, παρουσίες.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη

0: Play.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είναι πίσω, θα πεθάνω.
9: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: 7 εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
2: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
1: Με βουλοκαίρι αυτή.
2: Ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
2: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
1: Τάκου, τάκου, αργαλιό μου που να έρθει ο καλό. Ναι, ωραίο το αργαλιό, σας άρεσε.
2: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Ποια
3: πατίνια, τα πατίνια του γείτονα.
2: Πάρε
3: πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύει πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Τα καλύτερα κάναμε τότε ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία θα πάρουμε
3: και πέσουμε με τα φορτούνι,
2: ξέρει.
1: Ή από πέσουμε ή από ξέρει.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
3: Περίμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.